0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Γιάκοβς για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 9:33. 9:33. Star FM.
2: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 9:33. Star.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

έχω. Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Σάββατο έχει πάει, 5 το πρωί. Κάποιος μου χτυπάει μέσα στη βροχή.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
5: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

στα ξαφνικά. Ήρθες και με κάνες τον έρωτα και πίστεψα. Λίγα από μένα μες στα μάτια σου αντίκρισα. Και έκανα χώρο για

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: σήμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αρμάς, εδώ στο στούντιο με τον Στούμπο και τον Μουρούτη και πολλά πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Έχει αφήσει και υπονοούμενο ο Χιώτης ότι θα πει τι θα γίνει με ανασχηματισμούς και τέτοια και ονόματα και όλα αυτά. Μία με δύο με τον Νότι. Ο Νότι νομίζω θα πει διάφορα. Ο Βασίλης έχει και εκείνες τις πληροφορίες του. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο 5. Γεια χαρά.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Με μια ανοιχτή επιστολή που δόθηκε χθες βράδυ στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι κάλεσε το Ρώσο ομόλογο του πρόεδρου Πουτίν να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιος ενωπίο. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, πρόσθεσε. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος πρόεδρος, μιλώντας σε εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντομπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχο αν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση. Νομίζω ότι, θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν υπό Τραμπ και πρόσθεσε πως πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζια, στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Νέα επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ. Εκτόξευσε 2 ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρήνων σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χθες βράδυ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξελίξεις στη χώρα και τόνισε ότι θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Ενώ επανέλαβε ότι μίλησε με τη Χεζμπολά για το θέμα αυτό και θεωρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος. Ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας χθες βράδυ σε δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν αν το θέλαμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος, είναι θαμμένο, εξήγησε. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θέλει να συναντήσει τον ανώτατο Ιρανό ηγέτη Μοτσταμπά Χαμενεΐ, ωστόσο διευκρίνησε ότι αν επρόκειτο να κλείσουμε συμφωνία, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Ερωτηθείς για τους όρους μιας συμφωνίας, απάντησε «θα δείτε ποια είναι η συμφωνία» και πρόσθεσε ότι τα κύρια μέρη είναι ότι τα στενά του Ορμούς θα ανοίξουν αμέσως. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιβάλλει τέλη για υπηρεσίες που θα παρέχονται στα πλοία τα οποία διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν επιδιώκει να εισπράττει τέλη διέλευσης, αλλά αποζημίωση για υπηρεσίες που θα παρέχονται από κοινού με το Ομάν, όπως η ναυτιλιακή καθοδήγηση, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, η ασφάλεια της ναυσιπλοείας και οι εργασίες απορρίπανσης σε περίπτωση περιβαλλοντικών ατυχημάτων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων. Σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα και ανακριτή ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή της πολυκατοικίας που διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εκπυρσοκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα σε ATM Τράπεζα Σταυρηλίσια. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστοι τοποθέτησαν εκρηκτικό μηχανισμό στη λεωφόρο Πεντέλης 39. Από την έκρηξη, το ATM καταστράφηκε και οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο των ΤΕΜ. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα, εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμένη. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου των ανδρών ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Σουηδία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά, καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας, όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εν τω μεταξύ ψάχνω να φτιάξω τον υπολογιστή. Δεν έχω τα μήνυματά σας. Δεν ξέρω τι έπαθε. Με το που έφυγε ο Γιαννήρης καταστράφηκαν όλα εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Είναι λίγο κατεμοδυνέο σαύρο ο Δημητράκης. Αλλά ας κάνω υπομονή. Τι να κάνω, θα το φτιάξουν το σύστημα ειδικοί. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Θυμίζω ότι είναι η 5η ημέρα του Ιούνιου και είναι η ημέρα περιβάλλοντος σήμερα. Τι φταίει και αυτό το έρμο του περιβάλλον. Το έχουμε σαρώσει, αλλά τέλος πάντων. Το αφιερώνουμε και μια μέρα έτσι για το άλοθη, καταλάβατε τώρα. Χρόνια πολλά στον Απόλλωνα, τον Δωρόθεο, τη Δωροθέα, τον Νίκανδρο, τον Πλούταρχο, τη Σελήνη. Τι λες, ρε παιδί μου. Για να δούμε τι λέει το Αγίο. Δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία το Αγιολόγιο, δεν μ' αρέσει αυτό να ξέρετε. Τι διαβάζω. Καταρχήν μέρα έξω, έτσι. Μέρα, όχι παίξε γέλασε, φιλακροατή. Το επαναλαμβάνω για να μην τρελαθούμε ότι μέχρι 21-22 Ιουνίου μεγαλώνει η μέρα και μετά τουμπάρει, να ξέρετε, γυρίζει τα νάσκελα. 6 και 4 υποτίθεται ότι ξεκίνησε το δρομολόγιο του ο ήλιος και θα δύσει πρώτα Θεός και να είμαστε καλά 9 παρά 16 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Να ξέρετε εκεί 9 και 10 που εμείς η νεολαία κλείνει τα παράθυρα για να πέσει για ύπνο για να ξυπνήσει. Μη γελάς Δημητρούλα, αυτό είναι το ωράριο. Εμείς και το Άγιο Όρος, να ξέρεις. Έχω, να ξέρεις, έχω άνθρωπο εκεί ο οποίος μου λέει σηκωνόμαστε τρεις και κάνουμε όρθρο. Και εμείς το δικό μας όρθρο, κατάλαβες. Έτσι, αυτά είναι τα ωραία. Λοιπόν, Δωροθέου Ιερομάρτυρος, Επισκόπου Τύρου, Νικάνδρου, Χριστοφόρου και Κόνονος, Δωροθέου του Θηβαίου, Μάρκου του Νεομάρτυρα από την Χίο και Βονιφατίου Γερμανίας, παρακαλώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Έχετε κάποια επέτειο. Τα καλύτερα. Αύριο και εμείς έχουμε γενέθλια. Αλλά έχει ένας φίλος μου γενέθλια, να ξέρετε. Ο φίλος μου ο Βασίλης, ο κύριος Ντέτσικα, συνάδελφός μου, τον οποίο τον αγαπάω πολύ. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια, με διαφορά ετών βεβαίως, είναι μικρότερος ο Βασιλάκος. Αλλά γιατί, πού και πού τα λέμε. Και άλλοι πολύ σημαντικοί είναι αύριο που έχουν γενέθλια, αλλά εμείς λέμε για τους δικούς μας, καταλάβατε τώρα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι βάζουμε ακόμα ένα χρόνο στην πλάτη μας. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Αλλά δεν είναι της ώρας να κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα, να περπατήσουμε με ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία θα κουβεντιάσουμε. Μερικά τα οποία είναι και λίγο εξωφρενικά. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αυτά τα οποία είναι στη ζωή μας. Είναι στη ζωή μας. Ναι. Με ιδιαιτερότητες, με κάποια τραγελαφικά, αλλά στην Ελλάδα τραγελαφικά είναι τα περισσότερα. Τώρα, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε λέει πτώση στα πετρέλαια. Τι γίνεται, παιδιά, σταμάτα Λαμόγιο Καλαμαράκι, σταμάτα να μου στέλνεις μηνύματα. Ναι, ναι, εγώ μεγαλώνω, εσύ δεν μεγαλώνεις. Πρωί-πρωί θες να μου γυρίσεις το μάτι ανάποδα. Καλημέρα, Ιωσή μου, ευχαριστώ πάρα πολύ, αγοράκι μου. Λοιπόν, τι γίνεται με τα πετρέλαια, 95 και 7 βλέπω το Brent, με μία άνοδο βέβαια. Λέτε να πάμε σε λύση, τι να γίνει, δεν ξέρω πού έχουν οδηγηθεί τα πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Α, έτσι λειτουργεί το σύστημα. Βγάζει τα καλώδια, βάζει τα καλώδια, κύριε Γιαννήρη. Δεν νομίζω, νομίζω ότι είναι από το κεντρικό σύστημα έχει μπλοκάρει το θέμα. Ναι, ναι, νομίζω κάτι δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα το κλείσε. Ήτανε που ήταν στραβό, αποστραβώθηκε. Να, ανοίγει και κλείνει. Αυτό ήταν. Είναι μέσα στο.
1: Κάντε την εκπομπή.
0: Κάνω την εκπομπή εγώ. Λοιπόν, ξαναπάμε στα πετρέλαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχονται από εδώ, έρχονται από εκεί. Δεν ξέρω πού θα το βάλουμε σε τάξη όλα αυτά. Λοιπόν, 95,5 τώρα το πετρέλαιο. Το Brent και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι στα 93,2. Κοντοζυγώνει το WTI, ε. Λοιπόν, και χθες το φυσικό αέριο έκλεισε στα 49 ευρώ η μεγαβατόρα, με μία άνοδο 0,7%, παρακαλώ πάρα πολύ. Και βέβαια, από τη μια μεριά έχουμε τα, αφού ξεκινήσαμε με τα διεθνή, την αισιοδοξία ότι ενδεχομένως κάτι μπορεί να γίνει. Θυμίζω από χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, στις πολλές δηλώσεις που κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είπε ότι ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να έχουμε εξελίξεις, θετικές εξελίξεις στα ζητήματα των διαπραγματεύσεων που γίνονται αυτή την περίοδο μεταξύ Αμερικής και Ιράν διαμέσου του Πακιστάν. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, από την άλλη μεριά ο άλλος της παρέας, η Τεχεράνη, λέει άλλα πράγματα. Λέει δηλαδή ότι εμείς λόγω των γεγονότων τα οποία διαδραματίζονται στο Λίβανο τα έχουμε παγώσει όλα. Αλλά τώρα που είναι η αλήθεια και που είναι το ψέμα, είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που κανείς δεν μπορεί με σιγουριά να καθίσει. Ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάντως υπάρχουν στο μέτωπο της Ουκρανίας, με την επιστολή που ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων που έστειλε ο Ουκρανός πρόεδρος προς τη Μόσχα, που ζητάει σε μια συνάντηση, δεν είναι η πρώτη φορά που λέγεται, τέτα τέτ μεταξύ των δύο πλευρών, ούτως ώστε να δρομολογήσουν ενδεχομένως ειρήνη ή εκεχηρία η οποία θα διατηρηθεί για ικανό χρονικό διάστημα. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτά τα δύο μέτωπα, εντάξει, αποδεικνύουν περίτρανα ότι η Ευρώπη πληρώνει ακριβά το λογαριασμό και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είμαστε σταθερά στην πιο ευαίσθητη θέση. Όταν υπάρχει δυσκολία, η Ευρώπη έχει ζητήματα και πρέπει να αντιμετωπίσει. Αυτά για τα μεγάλα ζητήματα. Για τα μικρά, που δεν είναι καθόλου μικρά και είναι πάρα πολύ σοβαρά, μου επιτρέπετε δύο παρατηρήσεις για να ξεκινήσουμε το μεξίμπα. Διαβάσω και τα μηνύματά σας τώρα. Θα με τα φτιάξει τώρα ο κ. Γιαννίδης, ο οποίος είναι εδώ ειδικός επί των ζητημάτων αυτών. Το ένα που θέλω να σας πω, δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Πήρε λέει μια φωτιά στο Άλσος Βέικου. Τα μάθατε τα νέα, τα μάθατε. Λοιπόν, από Μελίσια, ερώτημα κρίσεως. Συγγνώμη δηλαδή. Από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι ρώτησα δηλαδή, και εγώ δεν ήξερα. Ο Μελισσοκόμος λέει από την Ανατολική Αττική, έφερε τα Μελίσια στο Άλσος Βεϊκού να βοσκήσουν τι? Καυσαέριο. Θέλω να πω ρε παιδί μου, επειδή, εντάξει, άλλο να πάρει να βάλει σε ένα βουνό, το καταλαβαίνω, αλλά στο Άλσος Βεϊκού έχει πεύκα, οκ. Okay. Έχει λογική να μπουν σε αστικό μέρος Μελίσια? Δεν είμαι ειδικός. Προσπάθησα χθες να μάθω 5 πράγματα παραπάνω, αλλά αποτέλεσμα δεν είχα. Έχει νόημα όταν λέμε ότι την περίοδο την θερινή που το νου σας μην ανάβετε φωτιές, ούτε τσιγάρο που λέει ο λόγος και λοιπά, και ορθώς με την κατάσταση η οποία επικρατεί, ο άλλος πήγε να κάνει τις δέουσες εργασίες που περιλαμβάνουν και κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Είναι δυνατόν Μελίσια? Δεν ξέρω, δηλαδή εσείς πώς σας φαίνεται αυτή η ιστορία των μελισσίων, και τι μέλη να, τέλος πάντων θα πεις τώρα και τι μέλη θα προκύψει. Οι μέλισσες θα κάνουν τη δουλειά τους προφανώς, αυτό είναι το σωστό, αλλά θέλω να πω ρε παιδί μου, ακούγεται παράτερο Μελίσια. Λοιπόν, εξετάζονται μαρτυρίες, λέει, κατά τις οποίες στο σημείο βρισκόταν τουλάχιστον δύο άτομα που έκαναν εργασίες, ενώ ο ένας εξ αυτών φέρεται να φορούσε, λέει, και σχολή Μελισσοκόμου και την κοπάνισε. Είχε όμως, λέει, προσέξτε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι πάνω στα Μελίσια υπάρχουν, λέει, κωδικοί του Μελισσοκόμου και από το Μελισσοκομικό Μητρό βρέθηκε το τηλέφωνο του, τον πέρανε στο κινητό, δεν απαντούσε. Μην τη σχέμη να απαντήσει. Θα περάσει το, πώς το λένε, το 48ωρο, μην πάει και αυτόφορο. Αλλά το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας, λέει, όσον αφορά τις πυρκαγιές, κυρίες και κύριοι, και εδώ πρέπει να πούμε και καλά λόγια, είναι, λέει, το Fire Hub. Είναι, λέει, η επιχειρησιακή μονάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, που πρόσφατα έχει αναβαθμιστεί και προσφέρει έγκαιρη ανείνευση πυρκαγιών με στοιχεία που ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά. Μπράβο λοιπόν στην τεχνολογία, μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο έχουν εγκαταστήσει ένα σύστημα το οποίο βοηθάει γρήγορα να αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές. Και έβλεπα κάποια στοιχεία τα οποία ζήτησα χθες, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα, κυρίες και κύριοι, έχουν εκδηλωθεί 470 περιστατικά πυρκαγιών, εκ των οποίων, λέει, από αυτά τα 470 περιστατικά, οι περισσότερες, λέει, στη Δυτική Αττική. Τι γίνεται, παιδιά, στη Δυτική Αττική? 470 περιστατικά. Και δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε φωτιά η οποία μπαίνει σε, όχι αστικό, πιο αστικό δεν γίνεται. Πιο αστικό δεν γίνεται. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω. Αυτό το ρημάδι, το σύστημα που βάζει Μελίσια και λοιπά παντού, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Απ' την άλλη μεριά, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά στο νομοσχέδιο, λέει, που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο άρθρο 56 του νέου, λέει, πόλου νομοσχεδίου, αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού της μισθοδοσίας των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Δηλαδή οι δεσποτάδες θα παίρνουν περισσότερα λεφτά. Γιατί, ρε παιδιά, έχουμε λεφτά και τα δίνουμε στους δεσποτάδες? Για παράδειγμα, λέει, ο βασικός μισθός ενός Μητροπολίτη ανερχόταν σε 2.210 ευρώ, ενώ προβλέπονταν επιπλέον επίδομα παράστασης 50 ευρώ, επίδομα παράσταση, μου αρέσουν αυτά, και επίδομα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών έως 75 ευρώ. Αντίστοιχα, λέει, ο βασικός μισθός του Αρχιεπισκόπου 2.600 με πρόσθετη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Θα μου πείτε, εντάξει, Αρχιεπίσκοπος είναι, ρε παιδί μου, να πάρει κάτι παραπάνω. Ερώτημα. Ρητορικό, αλλά ερώτημα. Τι να κάνω, πρέπει να ρωτήσω. Πληρώνει τίποτα Αρχιεπίσκοπος? Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πεις, γιατί δεν πρέπει να έχει ένα ποσό το οποίο παίρνει ο Μητροπολίτης, ξέρω εγώ, ή ο Αρχιεπίσκοπος? Προφανώς να παίρνει, δεν λέω εγώ να μην παίρνει. Αλλά ειλικρινά, αν θέλετε να κουβεντιάσουμε σοβαρά, γιατί να μην τα δώσουν στους παπάδες? Οι παπάδες κάνουν και έργο. Δηλαδή, καταλάβατε τι εννοώ. Είναι ο παπάς, είναι οικογένειες, είναι παιδιά, είναι αυτά. Ο Μητροπολίτης, Μητροπολίτης είναι. Δεν πληρώνει δραχμή. Πουθενά. Δηλαδή, ξέρω εγώ τι να πληρώσει. Στο σπίτι που μένει, ενώ στη Μητρόπολη, είναι της Μητρόπολης. Μια χαρά είναι τα λεφτά τα οποία παίρνει ο Μητροπολίτης ως τώρα. Αλήθεια σας το λέω. Σύμφωνα λοιπόν με τα νέα δεδομένα, οι συνολικές, λέει, αποδοχές, μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των τιτουλάριων Μητροπολιτών καθορίζονται, λέει, στο 90% του ανωτάτου ορίου των αποδοχών του Δημοσίου. Και τώρα, λέει, διαφοροποιούνται. Με δεδομένο, λέει, ότι σήμερα οι αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου φτάνουν στις 5.745 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές, λέει, των Μητροπολιτών θα διαμορφωθούν σε περίπου 5.170 ευρώ μεικτά τον μήνα. Αυτό σημαίνει, λέει, ότι σε σχέση με το ισχύον καθεστώς οι αποδοχές υπερδιπλασιάζονται. Εντάξει, είπαμε, εντάξει, καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, αλλά okay, ξαναγυρίζουμε στα παλιά καινούρια. Αυτά τα οποία θα μου πεις, πώς είναι οι Μητροπολίτες Ζεψάλτη και οι τιτουλάροι και ο Αρχιεπίσκοπος ένας. Σωστό. Αλλά ας πάνε κάπου καλύτερα και πιο αποδοτικά, κατά την ταπεινή μου άποψη. Τι γίνεται, κάψανε και αυτοκίνητα στην περιφέρεια στο Μαρούσι? Ω, μ' αρέσουν αυτά στο Μαρουσάκι. Δύο οχήματα βλέπω, εμπριστική επίθεση. Σε καλό δρόμο είμαστε πρωί-πρωί. Σε εξαιρετικό, θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πόπο θυμάμαι όταν πήγα, καλά, πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Ο Χαμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν, που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου, εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά, ο Ηράκλης. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αρνητικό, θα έλεγα. Ανήσυχη νύχτα, ε. Μάλιστα. Κλείνοντας, στο κέντρο υλικού πολέμου εκεί στη Λαμία κατατάχθηκαν οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες στο στρατό. Είναι μια ιστορική μέρα, λέει, για τις ενόπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Λοιπόν, πόπο θυμάμαι όταν πήγα, καλά, πριν από 40 χρόνια στο στρατό. Ο Χαμάν, πέρασαν 40 χρόνια λοιπόν, που ήμασταν, ξέρω εγώ, 1000 άτομα στην αεροπορία. Και έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και το υλικό που έδωσε η υπηρεσία. Λοιπόν, και φτιάχνανε τα ρούχα των εθελοντριών οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό. Στο κέντρο υλικού πολέμου, εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά, ο Ηράκλης. Λοιπόν. Θα μου πεις, είναι θετική. Θετικό είναι, εντάξει, δεν λέω, αλλά. Βέβαια, από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα

0: εθελοντριών, οι άλλες γυναίκες οι οποίες ήταν μέσα στο στρατό, στο κέντρο υλικού πολέμου, εκεί νομίζω είχε πάει και αδερφός μου, αν θυμάμαι καλά, ο Ηράκλης. Λοιπόν, θα μου πεις είναι θετική, θετικό είναι, εντάξει δεν λέω, αλλά βέβαια από ό,τι κατάλαβα από τις δηλώσεις που κάναν τα κορίτσια τα οποία κατατάχθηκαν στο στρατό, όλα αγαπάνε πολύ τη στολή, ή τέλος πάντων το γεγονός ότι θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τον ένα χρόνο θητείας τους. Εντάξει. Κλείνοντας, γεια σου ρε Βασιλάκο, είδα χθες την ανακοίνωση τριών υπουργών για το ότι θα μπορούμε, λέει, με ένα κλικ στο politis.gov.gr, που λέει και ένας φίλος μου, να βλέπουν, λέει, την πορεία των ετοιμάτων τους στο δημόσιο. Μα το ζήτημα δεν είναι να βλέπεις μόνο την πορεία. Καλό είναι αυτό. Ξαναλέω, πάρα πολύ ωραίο είναι. Έτσι, το ζήτημα το μεγάλο είναι να λύνονται οι υποθέσεις. Και επειδή μιλάω τακτικά με τον Ρίζο, τον οποίο τα κουβεντιάζουμε κάθε Πέμπτη, όπως ξέρετε πολύ καλά. Λοιπόν, και έβλεπα χθες την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία οι πολίτες, λέει, θα εξυπηρετούνται με τη χρήση των κωδικών του TaxisNet κλπ. Μάλιστα, ο κύριος Χατζηδάκης, ο αντιπρόεδρος, μίλησε, λέει, για μια μικρή επανάσταση και μια διαφορετική αντίληψη, σύμφωνα με τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το ζήτημα δεν είναι, ξαναλέω, να λυθούν τα ζητήματα του να παρακολουθούμε τα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε κατά καιρούς. Το ζήτημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι πώς θα λύνονται τα προβλήματα. Δηλαδή, να υποβάλεις αίτημα συνταξιοδότησης και να ξέρεις γρηγορότερα ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου. Έτσι δεν είναι? Καλά δεν καταλαβαίνω? Λοιπόν, τέλος, λέει, στην ταλαιπωρία και λοιπά. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Μ' αρέσουν εμένα, να ξέρετε. Όπως, ας πούμε, χθες χρειάστηκε να κάνω μια υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά. Πάρα πολύ ωραία, ηλεκτρονικά την έβγαλα, την τύπωσα, μια χαρά. Την παρέδωσα εκεί που πρέπει να πάει. Αλλά αυτό είναι το εύκολο. Το δύσκολο είναι να μην υπάρχει χρονοκαθυστέρηση καθόλου για τον πολίτη. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό χαρακτηριστικό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Την καλημέρα μου. Συγγνώμη, σας έπιασα με τα μούτρα πρωί-πρωί. Ήρθε και ο υπολογιστής και βλέπω και τα μηνύματά σας τώρα. Πολύ ωραία. Η υπηρεσία έκανε τα δέοντα. Τα υπόλοιπα μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση.
7: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
8: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
2: Την Κυριακή με την Καθημερινή, 4 τροχή Ιουνίου, η ηλεκτρική εποχή φέρνει τη μεγαλύτερη μεταμόρφωση στην ιστορία ενός Nissan. Στην Αμίμπια, ένα ξεχωριστό οδηπορικό μας βάζει στην καρδιά μιας αφρικανικής περιπέτειας. Μαζί, ο οδηγός θεατή για το Eco Rally Acropolis 2026. 4 τροχή, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ 100,3 για τον 19ο αιώνα. Αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
8: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζή στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον ενωπίων. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Και ο καιρός γενικά αιθρίου σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, 6:34. Ωραία, αποκαταστήσαμε και την επικοινωνία μας μέσω διαδικτύου. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα πρωινά σας μηνύματα. Sky 100,3. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Παρασκευή σήμερα, Ψυχραιμία σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω άγχη. Όπως σωστά λέει ο φίλος μου Γιάννης από την Κρήτη, μου λέει: ρε Ψάλτη, στους δεσποτάδες θα δώσω τα λεφτά. Σε ποιους, στους απλούς παπάδες? Οι δεσποτάδες ορίζουν τις Μητροπόλεις και τα κηρύγματα. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε. Αλλά άμα θέλει και ο παπάς τη δουλειά του, θα την κάνει, να ξέρετε. Επιμένω πάντως να λέω, σοβαρά το λέω, δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά. Ότι τα λεφτά, μάλλον να το πω διαφορετικά, ότι ο Μητροπολίτης σε μια Μητρόπολη, μικρή μεγάλη δεν έχει σημασία, όλα του τα παρέχει η Μητρόπολη. Και η σημασία ενός Μητροπολίτη, υπάρχουν Μητροπολίτες οι οποίοι είναι, ρε παιδί μου, φωτεινά παραδείγματα, δεν θα πω ονόματα, δεν χρειάζεται. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην κοινωνία, είναι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν πνευματικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι Μητροπολίτες οι οποίοι είναι άλλης λογικής. Προφανώς είμαι υπέρ των πρώτων, δεν χρειάζεται να μιλήσω αναλυτικά για το ζήτημα αυτό, αλλά προτιμότερο επιμένω να λέω οι αυξήσεις να είναι στους παπάδες. Θα μου πεις γιατί? Διότι οι παπάδες στην ενορία τους, οι απλοί κληρικοί, κάνουν σημαντικότατη δουλειά, την οποία αυτή πρέπει να ενισχυθεί. Αυτή η δουλειά την οποία κάνουν. Και όταν λέω κάνουν σημαντική δουλειά, αναφέρομαι κυρίως στο κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Το πνευματικό είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά υποκειμενικό, θα έλεγε κανείς. Λοιπόν, να θυμίσω ότι η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Έχετε την καλημέρα της. Στο τηλεφωνικό κέντρο, μετά από διάφορες διαβουλεύσεις, προέκυψε η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-0170 έως 174. Ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ είμαστε για καλημέρα. Σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, μικρά ή μεγάλα θέματα τα οποία σας απασχολούν. Χθες μου λέει ένας φίλος ακροατής: ρε Ψάλτη, εκεί στο Μαραθώνα, στο Καλέτζι, δεν έχουμε νερό. Τι έχει πάθει, λέει, η περιοχή? Ξυπνάω, λέει, το πρωί, πάω στη δουλειά, δεν έχει νερό να πληθούμε. Κάποιο, λέει, πρόβλημα πρέπει να υπάρχει. Δήμαρχε, τι γίνεται εκεί? Θα το λύσουμε το ζήτημα. Για κάνε τα δέοντα. Η κυρία Περσαμπόλια στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε και σήμερα, θα τα ακούσετε αργότερα με την κυρία Πασχαλίδη στο αναλυτικό μαγκαζίνο. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κάνουμε παρέα και σήμερα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα ακούστε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα πάω και στο νομό Κατσέλη, μη στεναχωριέστε, θα τα πούμε. Διάβασα χθες, γιατί διαβάζω και σήμερα, ότι η Τουρκία, λέει, γιατί για την Τουρκία είναι το ζήτημα, ακούστε τώρα, έκανε, λέει, με αφορμή μία έκθεση η οποία πραγματοποιήθηκε, έκθεση στον αμυντικό τομέα που έγινε στην Κωνσταντινούπολη, αποφασίστηκε, λέει, συνεργασία με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας καθώς και με τον Καναδά, λόγω και ΝΑΤΟ, υποψιάζομαι. Γράφει ρεπορτάζ πολύ ωραίο ο Βασίλης Νέδος, που λέει ότι εμβαθύνει σταθερά και διαχρονικά την συνεργασία της η Άγκυρα με σειρά από χώρες, με συμφωνίες που υπεγράφηκαν πριν από λίγες εβδομάδες σε μια μεγάλη έκθεση αμυντικού υλικού που πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, την πόλη των πόλεων. 7 σημαντικές συμφωνίες, λέει, με χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ασίας και του Καναδά, κάποιες από τις οποίες για συμπαραγωγές οπλικών συστημάτων και από κοινού ανάπτυξη συστημάτων τεχνολογικής αιχμής. Λέμε και λέμε και λέμε εμείς για την Τουρκία. Να ξέρετε όμως ότι ο κουμπάρος μας, ο Ερντογάν, κάνει δουλειά. Η τουρκική Μπαϊκάρ, λέει, και τη γαλλική Σαφράν υπέγραψαν συμφωνία. Πρόκειται, λέει, για υψηλής αξίας συμφωνία. Λύνει, λέει, σοβαρό πρόβλημα των μη επανδρομένων αεροχημάτων τύπου Μπαϊρακτάρ, το TB2, στα οποία, λέει, θα ενσωματωθούν γαλλική τεχνολογία ηλεκτροοπτικών συστημάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ιταλία επίσης, που έχει εξαγοράσει και επιχειρήσεις αμυντικής τεχνολογίας, η Τουρκία, τον Καναδά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, μπλα μπλα μπλα κλπ κλπ κλπ. Λατινική Αμερική, Χιλή, διαβάζω. Εξαιρετικό ρεπορτάζ καθημερινά ο κύριος Βασίλης Νέδρος, ο συνάδελφος, κάνει πολύ ωραία δουλειά. Διαβάζω, λοιπόν, εχθές. Τι λες εδώ πέρα, Σούλα, τι μήνυμα έχεις δώσει? Λοιπόν, τι κοινωνικό έργο λέει κάνουν οι παπάδες. Τη δουλειά τους λέει κάνουν και δεν είναι ακριβώς έτσι, Σούλα μου. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση επί του ζητήματος αυτού. Οι παπάδες σε αρκετές ενορίες που είναι και δύσκολες ενορίες κάνουν πολύ σημαντική δουλειά και προσφέρουν πραγματικά κοινωνικό έργο σε κομμάτια κοινωνίας τα οποία δεν περνάνε και πολύ εύκολα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Τώρα σου λέω γιατί εγώ το έχω βιώσει βέβαια, αλλά υπάρχουν παπάδες και παπάδες. Δεν μιλάω για τους Μητροπολίτες, είναι άλλο πράγμα οι Μητροπολίτες. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Σούλα, καλημέρα. Χαιρετισμούς σε Θεσσαλονίκη. Πού είσαι, Αβραάμ, καλημέρα. Λοιπόν, καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν παρελναδικές σήμερα, που συνεχίζουν. Διαβάζω λοιπόν μια δήλωση που έκανε ο πρόεδρος Φιλανδίας, κύριος Αλεξάνδρ Στουμπ, τον οποίο πολύ τον εκτιμώ, να ξέρετε. Ήταν πριν πάρα πολύ έτσι, πώς το λένε, ενεργό στα κοινωνικά δίκτυα, όταν ήταν κάπου εκεί σε ένα πανεπιστήμιο ευρωπαϊκό στην Ιταλία. Και ήταν μαζί του και ο κύριος Παπακοσταντίνου, ο πρώην υφυπουργός οικονομικών εδώ, ο πρώην υπουργός οικονομικών επί Ανδρέα, επί Γιώργου Παπανδρέου. Τέλος πάντων, παρέρχεται λοιπόν ο πρόεδρος της Φιλανδίας και λέει το εξής, ακούστε. Καλύτερα λέει να είσαι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή την απροσδόκητη λέει, διαπίστωση έκανε ο πρόεδρος της Φιλανδίας και μάλιστα έκανε μια πρόταση λέει στον Καναδά. Πρότεινε λέει την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περίπου λέει 40 χώρες. Είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να γίνει ισχυρότερη στη διεθνή σκηνή και να προσελκύσει πιο ενεργά νέους εταίρους. Ανάμεσα λέει στους πιθανούς υποψηφίους, ο Στουμπ ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια διαβάζω σήμερα μια συνέντευξη του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου που λέει ότι εμείς δεν ενδιαφερόμαστε λέει, να επιστρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό είναι αλλού Παπα Ευαγγελίου. Τον Καναδά, την Νορβηγία και την Ισλανδία, όπως και την Τουρκία, λέει ο Στουμπ. Σύμφωνα με τον Φιλανδό Πρόεδρο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή λόγω λέει, του πολέμου στην Ουκρανία και των αλλαγών στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών για να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι εξελίξεις που θα ενισχύσουν όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και τις χώρες οι οποίες θα μπουν στη διαδικασία να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα θα μου πεις, ψάλτη αγκάθι είναι η ιστορία της Τουρκίας. Ενδεχομένως. Αλλά για σκεφτείτε αυτό που λέει ο Φιλανδός Πρόεδρος. Για σκεφτείτε λοιπόν πώς θα δρομολογηθούν τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα που πρέπει να αναφερθούμε, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία θέλω να τα κουβεντιάσουμε. Πριν όμως να πω καλημέρα, μισό λεπτό. Στη γειτόνισά μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Αύριο θα έρθει στη γειτονιά μου, το ξέρω. Ήδη βάλανε και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι μεταφέρεται η λαϊκή στη γειτονιά μας. Καλημέρα, Δημήτρη, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, χαιρετισμούς. Γεια σου, Χαράλαμπε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Να σε καλά, να σε καλά, μεγαλώνουμε. Μου έκανε πλάκα ο γιος μου, μόνο αυτό έχω να σου πω, Χαράλαμπε. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας τώρα, αλλά εκεί που ήμουν ο Βενιαμίν της οικογένειας, έγινα ο γυρεότερος της οικογένειας. Είναι ότι πιο ευχάριστο, να σας πω την αλήθεια. Θα μου πεις, δεν προσαρμόζεσαι ψάλι την ηλικία σου. Σωστό και αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τώρα καταλαβαίνω αυτά που λέγανε οι μεγαλύτεροι όταν ήμουν πετσερικάς εγώ, που μου λέγανε ότι η ζωή περνάει λέει, πολύ γρήγορα. Και έλεγα, τι λένε αυτοί, τι περνάει γρήγορα η ζωή. Φάτη ψάλτη. Καταλάβατε, καταλάβαμε. Καλημέρα, Λάζαρε. Α, έχει ο γιος σου γενέθλια αύριο. Να το χαίρεσαι. Ο δεύτερος λέει από τους τρεις και το λένε και Γιώργο. Μεγάλη επιτυχία, Λάζαρε. Να το χαίρεσαι το παλικάρι σου. Με υγεία. Με υγεία, πολύχρονος, ό,τι επιθυμεί. Καλημέρα, Δημήτρη. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Σήμερα λέει γίνεται 20 ετών, λέει ο κύριος Κιμιονής. Η κόρη, η πρώτη. Ωραία, η Βαρβάρα. Τρία κοριτσιά. Σε καλό δρόμο είστε, κύριε Κιμιονή. Να το χαίρεστε το κορίτσι σας. Να το χαίρεστε. Όλα να έχουν υγεία τα καλύτερα. Κύριε Κιμιονή, για τα παιδιά. Όλων μας, βέβαια, όχι μόνο. Όλων μας. Λοιπόν, ο άλλος ο Δημήτρης από τη Μελβούρνη. Μεγάλη μέρα η αυριανή. Όχι μόνο λέει επειδή έχεις εσύ ψάλτη γενέθλια, αλλά γιατί σαν αύριο λέει πριν 39 χρόνια στους μεταξάδες διδημοτήχου παντρευτήκαμε λέει με τη Μάρθα μου. Πώς περνάνε τα χρόνια. Πες τα, αγαπητέ Δημήτρη, πες τα. Έρχεσαι στα λόγια μου. Καλημέρα, Γεώργη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ιωάννη. Ποιοι έχουν πολλούς να θρέψουν οι δεσποτάδες? Δεν νομίζω. Ξαναλέω, οι δεσποτάδες, δεν θέλω να γίνω κακός, δεν θέλω. Εντάξει, έχουν κάποια έξοδα ρε παιδί μου, οκ, δεν θα τα μηδενίσουμε όλα. Αλλά νομίζω ότι όπου και αν πάνε να ξέρετε ότι πληρωμένα τα έχουν. Δωρεάν είναι. Δεν θα βάλει το χέρι στην τσέπη ο Μητροπολίτης. Θα το βάλει μόνο αν θέλει να το βάλει. Όχι όλοι, αυτούς που ξέρω εγώ πάντως τουλάχιστον. Λοιπόν, καλημέρα Μάικ. Το καλύτερο μέλι, λέει, το κάνω στις ταράτσες στην Αθήνα, γιατί τα μπαλκόνια, λέει, είναι όλα, λέει, με λουλούδια. Σοβαρά τώρα μιλάς, Μάικ. Εγώ ξέρω, ρε παιδί μου, είχα ένα συμμαθητή, ο οποίος έχει πάρει σύνταξη, συμμαθητής μου τώρα. Αυτός, βέβαια, ήταν σε ειδικές συνθήκες και λοιπά, οκ. Φίλος μου Θανάσης μου λέει ότι πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε περιοχές απάτητες. Σε βουνά μεταφέρανε τις κυψέλες και βέβαια τους κόστιζε και ακριβά και τους κοστίζει και τώρα ακριβά και λοιπά, αλλά να πάνε σε μακρινές περιοχές που είναι και, πώς θα το πω ρε παιδί μου, μακριά από την ρήπανση. Ο άλλος πάει και φέρνει τα λουλούδια, τα μελίσια στα, πώς το λένε, στο άρσος βεϊκού. Πολύ μεγάλη εντύπωση μου κάνει. Τι λέει ο Σωτήρης, οι μελισσοκόμοι, λέει, μπορεί να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρικό καπνιστήρι και όχι, λέει, με καρβουνάκια, λέει, από την εποχή των Νεάντερταλ. Τι να πω, δεν ξέρω, παιδιά. Αλλά υπάρχει κίνδυνος. Να, καλή ώρα τώρα, είδατε, προέκυψε πυρκαγιά στα καλά καθόμενα, ουσιαστικά μέσα σε αστικό ιστό. Και καλά που έχουν βάλει τα συστήματα που σας έλεγα νωρίτερα. Θα κουβεντιάσουμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα το κάνουμε. Να μας βοηθήσουν, να μας πούν πώς θα καταφέρουν το σύστημα αυτό και εν ρηπεί οφθαλμού παρακολουθούν όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν για να παρεμβαίνουν άμεσα οι υπηρεσίες. Και να υπογραμμίσω το πόσο δύσκολη δουλειά, να μην το προσπερνάμε αυτό μέσα στην καθημερινότητά μας, είναι η δουλειά του πυροσβέστη. Ε? Και όχι μόνο και τα δασοκομάντο και τα μάδα αυτά. Και να μπαίνουν μέσα σε φωτιές με στολές, με αυτά, και να προσπαθούν να σβήσουν τις φωτιές. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γιατί εμείς καλά είμαστε στα γραφεία μας και λέμε τα δικά μας, αλλά οι άλλοι είναι που πέφτουν με τα μούτρα στη φωτιά για να τη σβήσουν. Και ξαναλέω, 470 περιστατικά εκδήλωσης πυρκαγιάς μέχρι τώρα, που είναι ακόμα αρχή του παραμυθιού. Καλησπέρα σας ή καλημέρα σας. Λοιπόν, γεια σου, ρε Πάνο, καλημέρα στην πατρίδα μου. Ο Βασίλης μου λέει: πείτε του Φιλανδού ότι αν μπει η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπουκάρουν οι Τούρκοι, λέει, στη Φιλανδία θα βαρεθεί να δίνει επιδόματα. Καλά, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Ο Στούμπιν είναι μια προσωπικότητα που έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην τα βλέπετε όλα επειδή εμείς έχουμε το ζήτημα με τους Τούρκους λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας παραδοσιακά, που θέλει τα δικά της και μερδικά της και βλέπει το διεθνές δίκαιο κατά τη δική της οπτική ματιά. Η Φιλανδία τα βλέπει από άλλη οπτική, από άλλη λογική. Καλημέρα στη Μαρία, στην πρώτη Σερών. Θα ήταν ένα κίνητρο, λέει, εφόσον δεν υπάρχουν οι ιερείς, να αντικαταστήσουν αυτούς που συνταξιοδοτούνται. Υπάρχουν χωριά που μοιράζονται τους ιερείς, χωριά που Κυριακές δεν εκκλησιάζονται. Σωστό είναι αυτό. Μα μην πάτε μακριά, αγαπητοί φίλοι. Θυμάμαι την περίοδο της Πασχαλιάς που, ειδικά σε χωριά στην περιφέρεια, αρχίζει και κάνει ανάσταση ο παπάς από τις 4 το απόγευμα. Για να προλάβει να πάει σε 4 χωριά και να κάνει ανάσταση. Λοιπόν, ο Γιώργος μου λέει: γιατί να μην αυξήσουν τις αποδοχές αρχιεπισκόπου και μητροπολιτών, αφού τα παίρνουν εδώ και 16 χρόνια, λέει, από τους συνταξιούχους. Σε αυτά τα 16 χρόνια το κράτος με έχει ληστέψει, λέει, μου έχει φάει πάνω από 120.000 ευρώ. Το 6 πήρα σύνταξη καθαρά, κύρια και επικουρική, 1965, από το ΙΚΑ, όχι από το δημόσιο. Από το 2010 η σύνταξή μου μειώθηκε στο μισό περίπου. Πάρε χαρτί και μολύβι για να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια. Γιατί να μην τρώνε μερικοί με χρυσά κουτάλια? Τα λεφτά των συνταξιούχων τρώνε, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος, ο οποίος προφανώς έχει βγει από τα ρούχα του. Την καλημέρα μου. Λοιπόν, τώρα πάμε, γιατί αργήσαμε λιγάκι και έχουμε και διαφημίσεις. Να σας θυμίσω ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει την καλοκαιρινή θεατρική αυλαία και μας προσκαλεί στο θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουμε την παράσταση του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου. Μια γιορτή του έρωτα ντυμένη με τα αθάνατα τραγούδια του Μίμη Πλέσσα. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε υπάρχουν για σήμερα Παρασκευή, αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου και την Πέμπτη 11 Ιουνίου. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση και να προσφέρουν για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όλοιμαζίμπορούμε.gr, μπείτε για τις λεπτομέρειες, για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και στο more.com για να κλείσετε τις θέσεις σας. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, Zap Taxi Club. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό? Ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Αυτό αφορά ιδιοκτήτες ταξί, βεβαίως. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα έως και 30%. Έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές του ΖΑΠ σε όλη την Αττική, στο Πειραιά, στο αεροδρόμιο, στην περιοχή του Ρέντι, στο ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις ασφάλεια καλύπτονται και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε λοιπόν τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Και η LVL, κυρίες και κύριοι, φέρνει και πάλι κάτι καινούργιο, το νέο Window ID. Κάθε κούφωμα αποκτά ψηφιακή ταυτότητα. Σκανάρετε το QR πάνω στο προφίλ και βλέπετε πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος το έβαλε, τα πάντα. LVL Window ID. Μια ακόμα καινοτομία από την LVL, γιατί με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέρια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Την Κυριακή με την Καθημερινή, στον πυρετό του Μοντιάλ, για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

0: Πλάκη με την Καθημερινή.
1: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
0: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
5: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, σχεδόν 7 παρα 5. Θα πάμε πάλι σε διαφημίσεις λίγο, γιατί έχουμε αρκετές διαφημίσεις, η αλήθεια είναι. Αλλά μου επιτρέπετε δύο ερωτήματα. Καταρχήν, βλέπω παιδιά σε πραγματικό χρόνο δύο σκάφη αναψυχής με αμερικανική σημαία να περνάνε τα στενά του Ορμούς και να μπαίνουν στον Περσικό κόλπο. Κάνουν αναψυχή αυτή την περίοδο κάποιοι στα στενά του Ορμούς? Είναι τρέλα. Πάει. Ένα αυτό. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι αυτή η απόφαση που καθαρογράφηκε του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες, περίπου λέει 190.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Ουσιαστικά είναι σημαντική ελάφρυνση στη μηνιαία δόση τους. Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με 35 υπέρ και 12 κατά, ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού, και αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα. Ένα παράδειγμα μόνο για να κλείσουμε. Λέει, ένας που έχει πάρει δάνειο 120.000 ευρώ σε βάθος 20 ετία και έχει ενταχθεί με μέσο επιτόκιο 4%, η δόση από 728 πηγαίνει στα 520. Έχει μια διαφορά 207 ευρώ το μήνα. Μεγάλη διαφορά. Τώρα πρέπει οι τράπεζες, όπως καταλαβαίνετε, να προσαρμοστούν. Όχι τράπεζες. Ή οι τράπεζες ή τα funds να υπαχθούν. Πάντως χθες μου είπανε μια πληροφορία ότι ένα από τα fund έκανε, λέει, μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για πρώτη φορά με κούρεμα, τόσο μεγάλο κούρεμα. Με εντυπωσίασε αυτή η πληροφορία που έμαθα. Μια μέρα πριν την ανακοίνωση, την επίσημη καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου. Λοιπόν, και για να πάμε πάλι σε διαφημιστικό περιβάλλον, για να έρθει η ώρα του αναλυτικού μαγκαζίνου, να σας θυμίσω ότι είναι στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι φίλοι οδηγοί ιδιοκτήτες ταξί, το ZAP Taxi Club. Είναι το πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί, αυτοκίνητο με leasing, μέσω της Εθνικής Leasing. Λοιπόν, έχετε φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική, σε Πειραιά, στο Ρέντι, στο αεροδρόμιο, στο ΆΚΑ, και έρχονται και άλλοι, μειώνετε τα μηνιαία έξοδα έως και 30%, σας καλύπτει σέρβις ασφάλεια, απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. zaptaxiclub.gr, μπείτε τώρα και κάντε αίτηση. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο, επιστρέφουμε αμέσως μετά την καλημέρα μας σε όλους σας.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
7: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
6: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Star FM 93.
11: Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Δίνω στις 8:05 και για πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Πέρσα Μπόλια είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4-5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετήριες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Στις Φλόγες τυλίχθηκαν τα ξημερώματα 3 οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισίας 18 στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι, τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιο. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, τόνισε ο Ζελένσκι. Νωρίτερα χθες, ο Ρώσος Πρόεδρος επέσημαν ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων των ασφαλισμένων του ΙΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2026 και ξεκινάει σταδιακά η αποστολή των βάουτσερ στους δικαιούχους μέσω email, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΕΦΚΑ. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 7 Ιουνίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την εσωτερική επικαιρότητα και όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ανθέων όταν ο οδηγός του οχήματος, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του προσέγγισε με σποδρότες στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν 2 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων. Οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Μόνο χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex στην νότια θαλάσσια περιοχή εντοπίστηκαν συνολικά 354 αλλοδαποί. Στην τελευταία επιχειρήση εντοπίστηκαν από εναέριο μέσο της Frontex 38 μετανάστες σε Λέμβο, 19 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απίθυνε ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας στις ΗΠΑ να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Η Ουκρανία είναι έτοιμη για κατάπαυση του πυρός κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα ήταν υπέροχαν οι ηγέτες της Ουκρανίας και της Ρωσίας συναντηθούν για να συζητήσουν το τέλος του πολέμου. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στην περιφέρεια της Ζαπορίζιας στην νοτιοανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη, η επίθεση πραγματοποιήθηκε με κατευθυνόμενες βόμβες. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί στον Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, με τη συμμετοχή 18 ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών. Νέα επίθεση εναντίον του Ισραήλ εξαπέλυσε η Χεσμπολάχ. Εκτόξευσε δύο ρουκέτες εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, προκαλώντας την ενεργοποίηση σιρηνών σε αρκετές παραμεθόριες κοινότητες της Άνω Γαλιλαίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, η μία ρουκέτα αναχαιτίστηκε, ενώ η δεύτερη έπληξε περιοχή κοντά στις δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο. Νωρίτερα χθες, ο Γενικός Γραμματέας της Χεσμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, απέρριψε την κατάπαυση του πυρός, την οποία συμφώνησαν Ισραήλ και Λίβανος. Από την πλευρά του και ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατς, δήλωσε πως οι επιχειρήσεις στο Λίβανο θα συνεχιστούν παρά την κατάπαυση του πυρός. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι αναμένονται εξέλιξεις στη χώρα και τόνισε πως θα ήταν θετικό για το Λίβανο να επικρατήσει ειρήνη. Για το Ιράν τόνισε ότι σε περίπτωση που σκότωνε Αμερικανούς στρατιώτες, αυτό θα αποτελούσε σοβαρό λόγο για επανέναρξη της σύγκρουσης. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση για υποκριτική στάση στα θέματα της καθημερινότητας και του υψηλού κόστου ζωής που απέτυχε να αντιμετωπίσει, αλλά και για την εξωτερική πολιτική, εξάπελησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας χθες το βράδυ σε φίλους και μέλη του κόμματος στη Νέα Ιωνία. Δεν μπορεί να χτυπηθεί η ακρίβεια ούτε με τις επιστολές στην κυρία Φόντερ Λάιν, ούτε με τα ανέκδοτα περιθυμωμένου πρωθυπουργού. Η ακρίβεια θέλει μέτρα, θέλει έλεγχο στην αγορά, θέλει υψηλά πρόστιμα στα καρτέλ και στα ολιγοπόλια. Θέλει μειωμένο ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Στις πολιτικές εξελίξεις, διερωτήθηκε πώς μπορεί ο πολίτης να εμπιστευτεί αυτούς που του έλεγαν ότι θα ασκήσουν το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο και έφεραν το υπερταμείο και δέσμευσαν πολύ μεγάλα τμήματα της περιουσίας του ελληνικού λαού.
1: Κρίθηκαν, είχαν την ευκαιρία 5 χρόνια ο κύριος Τσίπρας και 7 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι αρκετά 13 χρόνια πισωγυρίσματος. Μαζί θα πάμε την Ελλάδα μπροστά για να γίνουν μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Πασόκ στην τρίτη θέση και τις δηλώσεις Δούκα να συνεχίζουν να δυναμητίζουν το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος, τα κορυφαία στελέχη προετοιμάζονται για τη σημερινή συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Δεν υπάρχει θέμα διαγραφής, δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολομήνυμα, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς.
2: Δεν πάτε για διαγραφή.
3: Αφήστε.
2: Δεν τέθηκε
3: δεν
2: το
3: θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Δεν τέθηκε καν το θέμα.
4: Δημιούργησε.
3: Δεν πρέπει να θολώνει το μήνυμα.
2: Μάλιστα.
3: Δεν έχουμε την πολυτέλεια για θολό
2: μήνυμα. Τον κύριο
0: αποστάσεις από το χαρακτηρισμό ακροδεξιός που απέδωσε στον Αντώνη Σαμαρά ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, κράτησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως ανέφερε, οι χαρακτηρισμοί δεν συμβάλλουν στο δημόσιο διάλογο, ιδιαίτερα όσον αφορούν ένα πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρωθυπουργό της χώρας.
5: Καλό να αποφεύγονται οι χαρακτηρισμοί γενικά και ειδικά όταν μιλάμε και για έναν πρώην πρόεδρο του κόμματος, μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει διαγραφεί, και πρώην πρωθυπουργό της χώρας, που προέρχεται από τη δική μας παράταξη. Μπορούμε να έχουμε και έχουμε διάσταση απόψεων σε θέσεις που άπτονται κυρίως των εθνικών μας θεμάτων. Έχουμε απαντήσει και θεωρώ με επάρκεια, για να μην επαναλάβω τις απαντήσεις μας, αλλά οι χαρακτηρισμοί δεν προσφέρουν τίποτα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Σήμερα θα οδηγηθεί σε εισαγγελέα και ανακριτεί ο 86χρονος που φέρεται να σκότωσε τον 82χρονο αδερφό του χθες το μεσημέρι στην πιλωτή πολυκατοικίας όπου διέμεναν στα Τρίκαλα. Στην κατάθεσή του στους αστυνομικούς, ο 86χρονος είπε ότι το όπλο του εξπροσωκρότησε ενώ το καθάριζε στην πιλωτή. Από την πλευρά του θύματος κάνουν λόγο για προμελετημένο έγκλημα, επισημένοντας τις διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλλιθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που έγιναν ράματα λόγω των τραυμάτων που υπέστη κατά τη συμπλοκή. Στην Αλβανία, χθες για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση πολιτών κατά του σχεδίου κατασκευής τουριστικού φερέτρου στην προστατευόμενη περιοχή του Σβέρνετς. Οι διαδηλωτές στα Τύρωνα πραγματοποίησαν πορεία προς το πυθοπλοκικό πέγαρο. Όπως μεταδίδουν αλβανικά μέσα ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας ακούστηκαν συνθήματα κατά της κυβέρνησης, με τους συμμετέχοντες να ζητούν την παρέτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, φωνάζοντας «Η Αλβανία δεν πωλείται». Συνθήματα ακούστηκαν και κατά του πρώην πρωθυπουργού Σάλι Μπερίσα. Το Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων θα υπογράψει σήμερα συμφωνία που θα αφορά τις εργασίες σχεδιασμού μιας μελλοντικής σύραγγας που θα διασχίζει τον Βερίγιο Πόρθμο και θα συνδέει τη Ρωσία με τις ΗΠΑ, όπως δήλωσε χθες ο ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν για τις επενδύσεις.
4: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τον Αύγουστο του 27 το Τριφύλι θα μπει στο νέο ποδοσφαιρικό σπίτι του, στον Βοτανικό, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του Α, στο αφιέρωμα για το ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Τόνισε πως οι πράσινοι έκαναν λάθη σε θέματα προπονητών, όμως πλέον είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Ισοπαλή με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την μπάσκετ λίγκ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρυθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ροβακόπουλου για τους πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
11: Καλημέρα, Μερανιά, κυρίες και κύριοι. Ένα τροχαίο ατύχημα συνέβη στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων, στο ρεύμα δηλαδή προς την Αθήνα, στο ύψος του Χολαργού, στο ύψος της Περικλέους. Με αποτέλεσμα, όσοι κατεβαίνετε τη Μεσογείο, με το που περνάτε την Αγία Παρασκευή και την ομώνυμη Εκκλησία, ακινητοποιήστε και μέχρι το Χολαργό πηγαίνετε έτσι. Εναλλακτικά, μπορείτε μέσω της. Μέσω του Χαλανδρίου και της Παλαιολόγου, φυσικά Αγίας Παρασκευής Παλαιολόγου, να κατεβείτε την Κηφισίας χωρίς κανένα πρόβλημα. Εναλλακτικά επαναλαμβάνω, ή να μπείτε στην περιφερειακή Ημίτου και να κατεβείτε την Κατεχάκη Κανελοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία. Ανεβαίνοντας τώρα την Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ θα συναντήσετε κίνηση προς την Νέα Χαλκιδόνα, αλλά και πυκνή ροή από εκεί και πέρα, μετά τη Χαλκιδόνα, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, προς το παρόν τουλάχιστον. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Όσοι κατεβαίνετε τη Λεωφόρο Κηφισού, έχετε πολύ πιο μικρές καθυστερήσεις και είναι κυρίως στο ύψος του Περιστερίου. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον γνωρίζουμε, όπως τον περιμένουμε. Μικρό μποτιλιάρισμα έχουμε στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα και αρκετή καθυστέρηση στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά. Δηλαδή από την Ιετιόνια Ακτή προς τον Άγιο Διονύσιο, τα Τρένα και εν συνεχεία τη Δημητρίου Γούναρη.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
12: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Σήμερα, Παρασκευή, λοιπόν, στην Αττική θα έχουμε ηλιοφάνεια. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα θα συννεφιάσει για λίγο και δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 29 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και η θερμοκρασία εκεί έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, τα νησιά δηλαδή, λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές. Έως έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρετικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Να σας πω τέλος ότι Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει η απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρετικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
10: Sky 100,3.

0: Η κυρία Βαρσάμι φταίει για τα τραγούδια, να ξέρετε, δεν έχω εγώ εμπλοκή. Εγώ ευγενικά προσφερόμενος, αλλά δεν είναι η δικιά μου δουλειά. Καλημέρα σας, το λέω επειδή μου στείλατε και διάφορα μηνυματάκια πρωί-πρωί, αλλά μεταξύ μας Παρασκευή μια χαρά τραγούδι είναι. Μην τρελαθούμε και τελείως. Sky 100,3, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα μέσω για το δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω ότι είναι η πέμπτη ημέρα του Ιουνίου και αύριο. Όχι, δεν θα πω για τα γενέθλια. Αύριο είναι η D-Day, θυμίζω. Είναι η μέρα απόβασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου των συμμάχων, ναι, των συμμαχικών δυνάμεων. Μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, για να κάνουμε και κανένα μάθημα ιστορίας. Η κυρία Σούζη είναι εδώ για να μας πει για την Αστάθεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν θα τελειώσει με τίποτα αυτή η Αστάθεια.
1: Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες. Καλώς ευρύκαμε. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις για αύριο.
0: Καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: 19 που είπε ο κύριος Γιαννίδης. 19, το άκουσα.
0: Χωρίς το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ είναι 48%. Τι γίνεται, κυρία Χριστίνα μας.
1: Καλά, καλά. Επιμένει όλες τις ημέρες. Κοίτα, κάποιο σύστημα μέχρι τουλάχιστον τα μέσα της άλλης εβδομάδας που να δώσει περισσότερη αστάθεια από αυτή που δίνει τις προηγούμενες ημέρες, όχι χθες, εχθές είχε αρκετές βροχές.
0: Βλέπω τα Γιάννενα, εντάξει, πολύ βροχή. Είχε βροχή, ρε, 37 χιλιοστά βροχή.
1: Ήπειρος είχε τα περισσότερα, έτσι κι αλλιώς, μαζί με τη Χαλκιδική.
0: Δόξα το μεγάλο δύναμο, πέφτει νερό μπόλικο.
1: Να σου πω κάτι, άμα δεν πέφτει, χαλάζει. Αυτό το νερό είναι μια χαρά. Ναι. Κρατάει τις φωτιές πίσω, κρατάει το έδαφος με υγρασία και είναι πολύ καλό. Αρκεί να μην πέφτει, χαλάζει.
0: Σωστό, κάνει οι ζημιές.
1: Αλλά πάντως είχε καταιγίδες. Εχθές είχε αρκετό νερό, έριξε στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και τα περισσότερα χιλιοστά στην Ήπειρο και την κεντρική Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Από ό,τι είδα έτσι με μια μάτια. Εδώ στην Αττική πήρα να βγάλει κάποια στιγμή, σαν να μου μύρισε. Λέω να δεις ότι βγάλει. Κοιτάω, ήταν καταιγίδες στην εικόνα του δορυφόρου. Δηλαδή ήταν καταιγίδες γύρω-γύρω.
0: Σε εμάς τίποτα.
1: Δεν το βλέπω, λέω, να έρχεται.
0: Μύρισε περιέργως πώς η φωτιά στο.
1: Α, που έβγαλε το μεσημέρι.
0: Ναι. Πού μυρίζει φωτιά, που μυρίζει φωτιά.
1: Από μελίσια, λέμε.
0: Μεγάλη επιτυχία. Στο άλλος βεϊκού,
1: μα είναι
0: αριστατικό.
1: Δυνατόν μελίσια στο άλλος βεϊκού. Τι ξέρω.
0: Την
1: τι
0: ίδια απορία είχα και εγώ.
1: Και εγώ
0: από την Ανατολική Αττική, λέει, ήρθε ο ιδιοκτήτης, έφερε τα μελίσια και τα άφησε και έφυγε.
1: Και έφυγε.
0: Έτσι γίνεται συνήθως.
1: Μα
0: έχω
1: μέσα στο άλλος βεϊκού.
0: Εγώ έχω ένα κολλητό, να σας πω την αλήθεια, το έλεγα και νωρίτερα, ο οποίος ασχολείται με τα μελίσια πλέον και τα μεταφέρει συνήθως στην Εύβοια. Στη Βόρεια Εύβοια που είναι πιο πράσινο και. Όπου έχει.
1: Όπου έχει, ναι, ναι, τα μεταφέρουν από εδώ και από εκεί.
0: Δεν ξέρω
1: τι να πω. Και εγώ δεν ξέρω.
0: Άσχετο είμαι, δεν έχω εικόνα.
1: Ναι, όχι.
0: Πάμε.
1: Αλλά αυτό σου λέω μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Όταν είδα που ήταν εκεί παρατεταγμένα στην φωτογραφία που δείξαν και πολλά. Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν
1: εκεί.
0: Ένα μελίσιο.
1: Λέω είναι δυνατόν. Ναι.
0: Όμως είναι από τη
1: αυτά. Πάντως εδώ στην Αττική και σήμερα υπάρχει μια πιθανότητα να βγάλει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Μετά το Σαββατοκύριακο δεν φαίνεται να έχει κάτι το ιδιαίτερο. Η απογευματινή αστάθεια περιορίζεται την Κυριακή στα βόρεια και το Σάββατο κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Και από Δευτέρα η ίδια κατάσταση δεν αλλάζει. Εκείνο που αλλάζει λίγο είναι ότι ενισχύονται λίγο οι βοριάδες στα Αιγαίο.
0: Μάλιστα.
1: Και στα Ανατολικά. 6, τη Δευτέρα ίσως βγάλει και ένα εφταράκι. Αλλά το εξαράκι, πενταροεξάρι θα είναι σίγουρα.
0: Εντάξει, okay.
1: Αυτά.
0: Okay. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την Χριστίνα μας. Καλώς
1: καλώς από τον κύριο Γιάννη.
0: Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Έτσι,
1: και εγώ εδώ θα είμαι.
0: Το ξέρω, το λέω. Γενικώς και ειδικώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Έτσι, μπράβο, γεια σας.
0: Να σας πω, βλέπω τώρα τα πλάνα με το τροχαίο που έγινε με τον 75χρονο που του φύγε το αυτοκίνητο και πήγε, έπεσε εκεί στη μάνα που ήταν αυτό που στην Ναύπακτο, στο λιμάνι της Ναυπάκτου. Θυμάστε το άλλο περιστατικό που έγινε κάπου εκεί στην Αρκαδία? Εκεί να ξέρετε ότι εγώ έχω ένα φίλο και πάω και τρώω σε ένα εστιατόριο, τέλος πάντων, που έφυγε το αυτοκίνητο και σκότωσε και έναν άνθρωπο που μπήκε μέσα σε ένα φαρμακείο. Στην περίπτωση, λέει, της Ναυπάκτου, ο οδηγός, 75χρονος, είχε κανονικά άνθρωπο στο δίπλωμά του. Λέει, κόλλησε τον γκάζι, δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δεν ξέρω τι έγινε. Του πήραν, λέει, το δίπλωμα για να ξαναδώσει πάλι εξετάσεις. Λοιπόν, τώρα επειδή μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα με αφορμή την κουβέντα που κάναμε και αυτά που σας είπα για την απόφαση, την καθαρογραμμένη απόφαση του Αρείου Πάγου που θεωρείται ιστορική. Χθες μια φίλη δικηγόρος, η οποία ασχολείται με τα ζητήματα αυτά των funds κλπ. Χθες, λέει, τη μέρα που ανακοινώθηκε η καθαρογραμμένη απόφαση, fund υπέβαλε πρόταση, λέει, για δάνειο που έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και ήδη έχει κουρευτεί. Και πρότεινε, λέει, το fund επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο, που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο fund λόγω της μη εφαρμογής του νόμου ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου Ρέα μου, σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα, είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Επιπρόσθετη διαγραφή, λέει, 10% του υπολοιπόμενου ποσού με σκοπό την πλήρη εξόφληση. Και σύμφωνα με την συγκεκριμένη δικηγόρο, που επαναλαμβάνω έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, είχε, λέει, πολύ ενδιαφέρον η πρόταση αυτή. Βέβαια, γιατί αυτό το βέβαια έχει πολύ ενδιαφέρον ακόμα, θα πρέπει να αφαιρεθούν πρώτα, λέει, οι παράνομοι τόκοι οι οποίοι εισπράχθηκαν από το συγκεκριμένο φαντ λόγω της μη εφαρμογής του νόμου, ξαναλέω, για δάνεια τα οποία είναι ενταγμένα στο νόμο Κατσέλη. Οκ. Δημήτρη μου από τον Ντόρτμουντ, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα να πω σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει μηνύματα, στην φίλη μου την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου Ρέα μου, σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα, είναι πάρα πολύ ωραία.

0: Φίλοι μου, την Αφροδίτη, τη Βούλα, τον Σπύρο, τον Ευγένιο, την Ελένη και τον Χαράλαμπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία. Γεια σου, Ρέα μου. Σε ευχαριστώ. Α, πάλι είσαι στη Ζυγιά. Α, Ρέα, σε ζηλεύω. Τώρα θα είναι και ήσυχα. Είναι πάρα πολύ ωραία εκεί στην Κορινθία. Υπέροχα. Λοιπόν, καλημέρα και στον Αλέξανδρο. Ωραίο μήνυμα. Θα τα κουβεντιάσουμε, ελπίζω, μετά να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Τι άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι έχει αρκετές δημοσκοπήσεις οι οποίες βγάζουν συγκεκριμένα αποτελέσματα και από ό,τι καταλαβαίνω τα καμπανάκια χτυπάνε παρά τα όσα λέγονται για το Πασόκ. Σημειώνω ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά, για να δούμε τι θα προκύψει. Επίσης συνεδριάζουν και τα όργανα σήμερα στο ΠΑΣΟΚ. Θα υπάρξει κάτι αναφορικά με τη δήλωση που έκανε ο Δήμαρχος της Αθήνας για τη συνεργασία με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μάλλον πάμε, λέει, σε ανασχηματισμό την άλλη εβδομάδα. Αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται ο Πρωθυπουργός έχει επιλέξει το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τη θέση του γραμματέα του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα θα υπάρξει μια τρύπα ακόμα. Θυμίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια τρύπα λόγω του θανάτου του Υφυπουργού Περιβάλλοντος του Ταγαρά. Υπάρχει και μια τρύπα που έχει δημιουργηθεί στο επιτελείο του Πρωθυπουργού με τον Υφυπουργό, ο οποίος επέστρεψε μετά το πρόβλημα υγείας που είχε από το εξωτερικό που είχε πάει και λοιπά, και προσπαθεί στην αποκατάσταση τώρα. Ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες αλλαγές υφυπουργών. Ακούγονται διάφορα πράγματα αυτές τις ώρες που μιλάμε. Για να δούμε. Πάμε πάντως σε διαφημιστικό περιβάλλον, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Είστε στην Nova, κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και η Ιζωμάτ αξιολογήθηκε για πρώτη φορά από την EcoVantis, λαμβάνοντας τη διάκριση Bronze Metal για τις επιδόσεις της σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας. Η αξιολόγηση της Ιζωμάτ κάλυψε κριτήρια περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης και επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη λειτουργία, μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων. Θυμίζω, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων γυρίζουν.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μια πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Σε χωριστά events και ποτά, κερασμένα. Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Μεσογείου λόγω τροχαίου στο ύψος του Χολαργού, καθώς και στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη γέφυρα της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γουναρή. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:45 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλη στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και να δραπούν σε φυγή. Στις Φλόγες τηλήχθηκαν τα ξημερώματα τρία οχήματα της περιφέρειας, τα οποία άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό στη λεωφόρο Κηφισία στο Μαρούσι. Τα οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλι είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
7: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε στην παρέα μας 7:34. Δεν έχουμε και το χρόνο να ακούσουμε το τραγούδι που είναι και υπέροχο, ε. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Παπαθανάσης, ο φίλος μου, πάνω εκεί από τον Εύρο, στα Κάγκελα είναι, με αφορμή την είδηση για τις αυξήσεις τους δεσποτάδες σε σχέση με τους απλούς κληρικούς και τα λεφτά που παίρνουν. Αφήστε λοιπόν τη Δευτέρα να μιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδας. Για να δούμε πόσα λεφτά παίρνουν οι παπάδες, παιδί μου. Θα μου πεις, αυτό σε κύριε ψάλτη παπάδες. Ναι, γιατί για κάποιες περιοχές ο παπάς συνεχίζει ιδίως στην περιφέρεια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι και στα αστικά κέντρα δεν γίνεται το ίδιο. Ο παπάς παίζει πολλαπλό ρόλο. Και δεν το λέω για τους παπάδες, ούτε για τη θρησκεία. Το λέω για το έργο που κάνουν οι παπάδες. Επιμένω να το λέω. Μονότονα, θα μου πείτε. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, ο κύριος Ωραίος Σεημένης στην παρέα μας, για να μην αργήσουμε πολύ πολύ. Καλημέρα, κύριε Σεημένη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα σε όσους μας ακούνε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αλλαγές, μαθαίνω, λέει, στα πρόστιμα. Ποια μειώθηκαν ή ποια μηδενίστηκαν? Τι είδους πρόστιμα είναι αυτά, αλήθεια?
1: Ένα, όταν έκανες μια εμπρόθεσμη αρχική δήλωση για το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ήταν μηδενική, δεν είχε ΦΠΑ ή είχε επιστροφή ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Ανοίγεις απογραφικά βιβλία, σου βάζανε 250 ευρώ.
0: Πρόστιμο.
1: Πρόστιμο. Ενώ δηλαδή δεν είχες, είχες επιστροφή ΦΠΑ, σου βάζανε και 250 ευρώ επειδή ήμουν καθυστερημένος, ξέρω. Αυτό το κάνανε 100 ευρώ από 250. Στα διπλογραφικά όμως βιβλία, σου βάζανε 500 ευρώ για το ίδιο πράγμα. Και τώρα το κάνανε και αυτό 100. Θα μου πεις, μα 100, γιατί το βάζουν και αυτό. Κάτι είναι και αυτό. Αντί για 500 ευρώ να σου βάζει 100, είναι λιγάκι παράξενο, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω ξαναπεί, κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν κάποιοι ανεγκέφαλοι, κάποιοι στο Υπουργείο, να μην πω το άλλο εξωτερικό προσδοσμό,
0: ναι,
1: οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό είναι βαρύ, να βάλει σε μια μικρή επιχειρησούλα 500 ευρώ πρόστιμο τώρα, είναι δυνατόν. Επειδή έχει να πάρει ΦΠΑ πίσω.
0: Άρα διορθώθηκε αυτό το πράγμα τώρα. Σωστά.
1: Αυτό διορθώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν όμως η δήλωση του ΦΠΑ ήταν χρεωστική, δηλαδή ήταν να πληρώσει ΦΠΑ, έστω και ένα ευρώ, σου βάζει 250 ευρώ και αυτό παραμένει.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ένα ευρώ ΦΠΑ, αν έχει να πληρώσει, θα σου βάλει 250 ευρώ αν έχει απλογραφικά βιβλία. Ενώ αν είναι διπλογραφικά τα βιβλία, σου βάζει 500 ευρώ. Εξακολουθεί να μπαίνει το 500 αυτό. Επειδή λέει, του χρωστάς ένα ευρώ, 2-10, ξέρω εγώ, ΦΠΑ. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και αστήρικτο. Αντελώς απαράδεκτο. Το αφήσαν έτσι.
0: Okay.
1: Τώρα, για τους έμεσους φόρους, δηλαδή όταν έχεις, ας πούμε, μια εισφορά να αποδώσει, μια ειδική φορολογία μέχρι 100 ευρώ, ήτανε να αποδώσει μέχρι 100 ευρώ, δεν εννοώ έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε από 100 μέχρι 500 ευρώ. Πάλι το πρόστιμο. Αυτό το μηδενίσανε. Σου λέει, εδώ ρε φίλε, τώρα σου βάζεις 500
0: άρα,
1: ευρώ.
0: Με την πίεση που ασκείται, καταλαβαίνω ότι έρχεται διόρθωση των στραβών αποφάσεων.
1: Ναι, όχι όλα όμως, όχι όλα. Γιατί βλέπετε ότι αν χρωστάω ένα ευρώ ΦΠΑ και τον δίνω καθυστερημένα, μου βάζει 500, μέχρι 500 ευρώ πρόστιμο. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και το ένα ευρώ δεν το έχει μια μεγάλη επιχείρηση που διαχειρίζεται εκατομμύρια. Το έχει μια μικρή επιχείρηση, ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Ή το 10 ευρώ ή το 50 ευρώ, ξέρω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, στο φόρο εισοδήματος παραμένει το 0, που το έχουν διορθώσει αυτό πριν από 2-3 χρόνια. Εάν κάνω αρχική ή τροποποιητική δήλωση και είναι μέχρι 100 ευρώ το εισόδημά μου, δεν μου βάζει πρόστιμο. 0 το πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι πάνω από 100 ευρώ, μου βάζει το πρόστιμο τόσο εισόδημα. Μέχρι 500 ευρώ που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό που διορθώσανε, και ευτυχώς το διορθώσανε, είναι για τους ανήλικους. Αν κάνει κάποιος δηλαδή μια δήλωση εισοδήματος για τον ανήλικο, πει κάποιο εισόδημα ή οποιαδήποτε άλλη δήλωση, του βάζανε πρόστιμο από 100 μέχρι 500. Δεν έχω ένα μωρό που κληρονόμησε σε μια περιουσία και έχει έναν ακίνητο, ας πούμε, και του κάνει ο πατέρας του τη δήλωση και κάνει λάθος ο πατέρας του, του βάζανε 500 ευρώ πρόστιμο. Και είπε λοιπόν ο νομοθέτης εδώ, καλώς το είπε, πρόκειται για ανήλικο, δεν θα πληρώνει καθόλου φόρο αν γίνει καθυστερημένα, δηλαδή μπορεί να μην το πήρε χαμπάρι. Γιατί μπορεί να μην έχει και γονέα, δηλαδή να τον έχουν αναλάβει άλλοι, λίγοι, να μην έχουν πεθάνει οι γονείς του.
0: Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια σύνεση. Αυτό υποψιάζω.
1: Η σύνεση χρειάζεται και δεν έχει. Η ανεγκεφαλία δεν χρειάζεται.
0: Μάλιστα.
1: Η σύνεση χρειάζεται.
0: Πάμε παρακάτω τώρα. Λοιπόν, η δαπάνη λοιπόν που καταβάλει ο εργοδότης για κάλυψη δαπανών νοσηλείας σε εργαζόμενο θεωρείται, λέει, εισόδημα για τον εργαζόμενο ή δωρεά, ή τι είναι τέλος πάντων?
1: Όχι, κοιτάξτε, αν αρρωστήσει ο ίδιος ο εργοδότης ή κάποιος γενικό του πρόσωπο, προστατευόμενο βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
1: τότε μπορεί να πάει να πληρώσει αυτά τα διαφάνειες νοσηλείας.
0: Έξοδα νοσηλείας, ναι.
1: Ναι, και να πάρει τιμολόγιο, να τα πάει στον εργοδότη, αυτό δεν θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο. Θεωρείται δαπάνη όμως για τον εργοδότη.
0: Άρα μπορεί να τα δικαιολογήσει, αλλά δεν είναι εισόδημα για τον εργαζόμενο.
1: Δεν είναι. Επίσης μπορεί να γίνει και με άλλο τρόπο. Δηλαδή η κατευθείαν η κλινική, το νοσοκομείο να στείλει στον εργοδότη.
0: Τα τιμολόγια για να τα πληρώσει.
1: Κατευθείαν τον εργοδότη. Και αυτό είναι, επιτρέπεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό βέβαια είναι με δύο αποφάσεις από το Συμβουλίο του Επικρατείας, γίνανε νόμοι του κράτους. Καλό είναι και αυτό. Καθυστερημένο ήρθε, αλλά ήρθε όμως.
0: Ωραία. Εντάξει. Πάμε, τόκι σε κοινό λογαριασμό. Πώς πρέπει να γράφονται, λέει, μας ρωτάνε πάρα πολλοί ακροατές, στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων. Θυμίζω, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι 15 Ιουλίου είναι το τέλος των φορολογικών δηλώσεων. Λοιπόν, πώς πρέπει να γράφονται στις φορολογικές δηλώσεις των συνδικαιούχων οι τόκοι σε κοινό λογαριασμό?
1: Οι τόκοι, σύμφωνα με αυτά που έχουν ρυθμίσει στο Υπουργείο Οικονομικών, κρεώνται προσυμπληρωμένα στην προσημειωμένη δήλωση.
0: Μάλιστα.
1: Για όλους τους συνδικαιούχους. Δηλαδή, αν είμαι εγώ και εσείς σε ένα κοινό λογαριασμό, θα μας βάλει και στους δύο τον τόκο όλο. Δηλαδή, αν ο τόκος
0: είναι 1000
1: ευρώ,
0: ναι,
1: και ο ψάλτης και ο σερημένος θα έχουν 100 ευρώ καθένας.
0: Μάλιστα.
1: Μα θα μου πεις, τροφοδότησε μόνο ο ψάλτης στο λογαριασμό, ας πούμε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, έχει σημασία. Γιατί έχει σημασία. Πρέπει μετά εσύ να το διορθώσεις.
0: Ναι.
1: Στη δήλωση σας, κύριε Ψάλτη,
0: ναι.
1: και να το βάλετε στον εαυτό σας όλο και εγώ να το σβήσω. Ή αν έχουμε τροφοδοτήσει και δύο το λογαριασμό, να βάλω εγώ το 60% και στο 40% όσο είχαμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό. Έτσι λέει. Γιατί αν το χρησιμοποιήσουμε μετά για να καλύψουμε τεκμήρια, εάν δεν έχουμε τροφοδοτήσει το λογαριασμό με το κεφάλαιο, με την πόσο που μπαίνει στην τράπεζα,
0: ναι,
1: τότε δεν πρέπει να έχουμε τους τόκους για να δικαιολογούμε τεκμήρια.
0: Μάλιστα, κατανοητό γι' αυτό.
1: Πρέπει να το διορθώνουμε δηλαδή αυτό εμείς κατά τη διάρκεια της δήλωσης, μέχρι 15 Ιουλίου, εν πάση περιπτώσει.
0: Μάλιστα. Πάμε τελευταίο ερώτημα. Προσυμπληρωμένα στοιχεία, λέει, των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων. Ποια είναι τα κύρια σημεία ελέγχου που πρέπει ο φορολογούμενος να ελέγχει?
1: Καταρχήν πρέπει να είναι οι τόκοι που λέγαμε προηγουμένως, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι φόροι που είναι από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθοί και οι συντάξεις οι ίδιες.
0: Ναι.
1: Οι τόκοι οι φόροι για τους τόκους που,
0: ναι,
1: έχουμε, γιατί,
0: ναι,
1: οι τόκοι έχουν,
0: ναι,
1: και πόρο 15%.
0: Σωστό.
1: Έχουμε τα στοιχεία της κυρίας και της δευτερεύουσας κατοικίας ή τα αυτοκίνητα, ας πούμε, είναι προσυμπληρωμένα όλα. Τα δίδακτα των δυτικών σχολείων είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Είτε η λήψη δανείου, είτε η εξόφληση από πληρωμή δανείων, και αυτά είναι μέσα, γιατί πρέπει, είναι στοιχεία των αντικειμενικής δαπάνης αυτά.
0: Okay.
1: Οι αποδείξεις δαπανών που ξέρουμε όλοι ότι πρέπει να μπαίνουν μέχρι 20.000 των υποψών,
0: mm-hmm,
1: και τα εξαρτώμενα τέκνα. Αυτά όλα είναι τα κύρια σημεία που πρέπει να προσέχουμε. Ναι, τώρα τα αεροπλάνα και αυτά δεν αφορούν
0: τα πλάνα. Καλά, το αεροπλάνο. Και οι πισίνες επίσης.
1: Όχι, αεροπλάνο πρέπει να το γράφει όμως.
0: Σωστό. Και τα σκάφη και τις πισίνες. Όχι, σκάφη.
1: Όλα και τις πισίνες, ναι, βέβαια.
0: Ευχαριστώ, κύριε Σεϊμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες.
1: Και χρόνια πολλά για αύριο.
0: Να είστε καλά, Θα τα πείτε με τον κύριο Γιαννίλη αύριο το πρωί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ. Κύριο Σεϊμένη, ο άνθρωπός μας. Τι ήθελα να σας πω τώρα, μου στείλε ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Γιώργο, καλημέρα. Μου λες, με αφορμή τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, να κουβεντιάσουμε με την Ένωση Φωτοβολταϊκών για τις μπαταρίες. Τη Δευτέρα υπάρχει μια κινητοποίηση, έχω ήδη μιλήσει, να ξέρετε. Είναι η κινητοποίηση που κάνουν οι αγρότες οι οποίοι έχουν επενδύσει σε φωτοβολταϊκά. Και λόγω, λέει, των συνθήκων που υπάρχουν για τα χρήματα τα οποία τους οφείλουν και δεν τους δίνουν κλπ. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον, θα κατεβούν στο Υπουργείο τη Δευτέρα. Έρχονται με πούλμαν από διάφορες περιοχές. Και άλλοι εμπλεκόμενοι με τα φωτοβολταϊκά, μικρά φωτοβολταϊκά και κοινότητες φωτοβολταϊκών. Η αλήθεια είναι ότι έβλεπα και τα στοιχεία, έβλεπα και τον Νίκο το Φιλιππίδη, τον συνάδελφό μου, ο οποίος είναι τώρα κάπου στη Σουηδία, κάπου εκεί, που γίνεται, λέει, το συνέδριο των μεγάλων εταιριών ρεύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπάρχει, λέει, και η απόφαση, από ό,τι κατάλαβα, του αρμοδίου επιτρόπου της Κομισιόν για να μπει, λέει, η Ευρώπη στην πρίζα. Τώρα στην κρίση. Μέχρι τώρα δεν μπαίναμε στην πρίζα. Τώρα τρέχουμε να μπούμε στην πρίζα. Και να μην επενδύουμε, λέει, σε υδρογονάνθρακες και αυτό και σε λιγνίτη και να αλλάξει η Ευρώπη κλπ. Όταν μπαίνει το μαχαίρι στο λαιμό και δεν παίρνουμε ανάσα, τώρα αποφασίζουμε να κάνουμε μέτρα. Η Ευρώπη. Τη συζήτηση, τη δημοκρατία κλπ. Οκ. Για να δούμε τι θα δούμε. Μακάρι δηλαδή να σας πω την αλήθεια και να φέρουμε και εμείς μπαταρίες όπως έχουν φέρει οι Βούλγαροι. Α, τώρα που είπα για τις Βούλγαρες, μην το ξεχάσω, γιατί το πρωί λέω τα δικά μου τα ξέχασα. Στην κουβέντα που έκανε, λέει ο Πρωθυπουργός, χθες έμαθα με το Βούλγαρο ομόλογο του, πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκεί ήταν και το εφτράπελο, τέλος πάντων, έχει σημασία. Λοιπόν, μιλήσανε, λέει, και για την συνεργασία στα νερά. Με τους Βούλγαρους στα νερά δεν τα έχουμε βρει, να ξέρετε. Όσον αφορά μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που υπήρχε μια συμφωνία με τους Βούλγαρους να μας δίνουν ποσότητες νερού για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες των αγροτών του Εύρου, δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Πληρώσαμε εμείς κάτι λεφτά για να μας στέλνουν οι Βούλγαροι νερά και τα χρησιμοποιούν, λέει, για την παραγωγή ενέργειας και μπλα μπλα μπλα κλπ. Οι Βούλγαροι που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί, που τους στείλαμε Patriot για να τους συνδράμουμε, που τους έχουμε στείλει αεροπλάνα για να τους συνδράμουμε κλπ. Να πεις, αν τα βάλουμε και με τους Βούλγαρους. Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω, καλή γειτονία, τους αγαπάμε, μας αγαπάνε, έρχονται από εδώ, αγοράζουν στη Χαλκιδική, μου λέει ένα κολλητός μου, να πούμε, έχουν πάρει όλη τη Χαλκιδική οι Βούλγαροι, λέει. Εντάξει, αλλά και πιο γενικά, τέλος πάντων, πολυλογία θα μου πεις ψάλτη πρωί-πρωί. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, όταν μιλάμε για στεγάνωση ταλατσών, κυρίες και κύριοι, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό. Έτσι λοιπόν και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό ISOFLEX PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, φίλε ακροατή. Κλειδώνεις απ' έξω και περιμένεις τον κλειδαράκι και περιμένεις και περιμένεις. Και όταν τελικά μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Ιντερνετ έχεις υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Ιντερνετ παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Ο κύριος Κολιομιχάλης, πολύ σύντομα για την κίνηση. Έλα, Δημήτρη,
2: πολύ σύντομα το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά προσέχουμε.
0: Αυτό το δεξιόστροφο έχει βγάλει το σπίτι. Ναι,
2: την παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάλι. Δύο ρεύματα πλέον Κηφισού. Έφτιαξε όμως σχεδόν η κάθοδος της Μεσογείων. Είχαμε ένα τροχαίο συμβάν και είχε πρόβλημα. Είναι καλύτερη τώρα η κατάσταση. Ο Καραμαγκάς, Καραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, μας διαφημίσει, γυρίζουμε.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr. με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
0: Το ξέρετε ότι ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, που είναι μία από τις παλαιότερες διεθνείς οργανώσεις αναγνωρισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη με μέλη σε 115 χώρες, προσφάτως εξελέγει Έλλην. Ναι. Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων. Πρόεδρος, νέος πρόεδρος για 4 χρόνια, ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε, συγχαρητήρια.
17: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε λίγο για το παρασκήνιο, γιατί 115 χώρες όλο τον κόσμο δεν είναι μικρή ιστορία. Λοιπόν, είχατε 2 ή 3 αντιπάλους, κύριε Καλογιαννάκη.
17: Έναν από τη Σουηδία,
0: ναι.
17: Ο οποίος ήταν αρκετά χρόνια.
0: Α, και ήταν, λέει, λίγο μοιρασμένη, μάλλον ψέματα. Η Ευρώπη, λέει, ήταν με τον Σουηδό και εμείς πήραμε, λέει, άλλες χώρες, σωστά?
17: Όχι, κερδίσαμε σε όλες τις υπήρους, απλά στην Ευρώπη ήταν αρκετά δυνατός.
0: Ναι.
17: Αλλά τώρα ψηφίζουν από χώρες όπως, ας πούμε, η Τζαμάικα, η Παπουά Νέα Γουινέα.
0: Εκεί είχαμε δύναμη, λέει, μπράβο. Μπράβο.
17: Ναι, ναι, όχι. Ήταν μεγάλη διαφορά γιατί κερδίσαμε στους Ολυσσπύρους.
0: Mm-hmm. 115 χώρες δεν είναι μικρή ιστορία, είναι μεγάλη ιστορία. Τι αλήθεια.
17: Όχι, είναι και, ναι, τρομερό που κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με ανθρώπους από όλα τα μέρη της γης.
0: Σωστό είναι αυτό που υποψιάζουμε. Τα προβλήματα είναι πολλά και διαφορετικά. Τι ακριβώς μπορεί να κάνει ένας πρόεδρος στην Διεθνή Ομοσπονδία Τοπογράφων, κύριε Καλογιαννάκη?
17: Είναι πολλά. Αυτό, να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ανάλογα τα προβλήματα, εγώ τι θα προσπαθήσω να κάνω, θα προσπαθήσω να αναδείξω ακόμα περισσότερο το ρόλο του υπογράφου σε αυτά που κάνει στην κοινωνία, στα προβλήματα που λύνει,
0: ναι.
17: Να το περάσουμε όσο γίνεται στις περισσότερες χώρες. Γιατί καλώς ακούς τον αρχιτέκτονα τον ξέρουν ακόμα περισσότερο, τον πολιτομηχανικό τον ξέρουν ακόμα περισσότερο.
0: Μάλιστα.
17: Ο υπογράφος συνήθως δεν έχει τόσο, ας πούμε, τον brand που χρειάζεται, παρότι είναι πολύ κρίσιμο σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, από τις πλημμύρες, από πάρα πολλά ζητήματα.
0: Μου λέγατε προθέσεις και, ναι, που μου λέγατε προθέσεις και είναι πολύ σημαντικό. Ας πούμε, μου λέγατε ότι εμείς εδώ στο κτηματολόγιο, το οποίο το κτηματολόγιο το χτίσαμε από την αρχή σε σχέση με άλλες χώρες, είναι κάτι το οποίο συνδράμει και ο τοπογράφος ως τοπογράφος, έτσι δεν είναι?
17: Είναι βασικός, το τοπογράφος είναι ο βασικός του κτηματολογίου, δηλαδή οι πρώτοι πρόεδροι και εδώ ήταν οι τοπογράφοι.
0: Mm-hmm.
17: Οι περισσότεροι πρόεδροι, η πλειοψηφία. Για παράδειγμα, υπάρχουν αρκετές χώρες, είμαστε η τελευταία μάλλον χώρα που έκανε αναπτυγμένη, που έκανε την αρχή κτηματολόγιο. Από μηδέν.
0: Ξεκίνησε να στήσει κτηματολόγιο.
17: Ακριβώς. Όλες οι άλλες είχαν και απλά το εκμοντερνίζουν, βάζουν πλέον εφαρμογές.
0: Mm-hmm.
17: Ας πούμε το Ολλανδικό κτηματολόγιο, για παράδειγμα, όταν εμείς πήραμε το Παγκόσμιο Τραπέζι Δανείο, είχε έρθει σαν σύμβουλος,
0: ναι,
17: στην Ελλάδα.
0: Mm. Η προεδρία της θέσης που αναλάβατε για 4 χρόνια μπορεί να προωθήσει ελληνικά ζητήματα σε παγκόσμιο επίπεδο?
17: Εννοείται και ουσιαστικά ανοίγονται πόρτες και να δούμε και τι κάνουν ακόμα καλύτερα και πιο βαθιά και πιο Τι κάνουν άλλες χώρες τα προβλήματα που έχουμε εμείς.
0: Α, επίσης να παρατηρήσω ότι ηλικιακά ήσασταν ο μικρότερος και ο νεαρότερος πρόεδρος που αναλαμβάνετε, σωστά?
17: Ναι, ναι, η Σουηδός είναι γύρω στους 60.
0: Α, νέο παιδί, ναι. Αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι, ναι. Πολλαπλό, να σας πω την αλήθεια.
17: Εγώ είμαι 42.
0: Εντάξει.
17: Άρα
0: νέα γενιά.
17: Με τεράστια διαφορά.
0: Ναι, η επόμενη, ναι. Γενιά. Η επόμενη γενιά των τοπογράφων. Υπάρχει,
17: ναι, ναι, ναι.
0: Κυρία Καλογιαννάκη, υπάρχει ενδιαφέρον για τη σχολή τοπογράφων στη χώρα μας, δηλαδή για να παραχθούν νέες γενιές συναδέλφων σας?
17: Υπάρχουν, γιατί ουσιαστικά έχει πολύ καλή επαγγελματική αποκατάσταση. Mm. Έχει και ευρύ πεδίο, δεν είναι μόνο το χρηματολόγιο. Δηλαδή μπορεί να ασχοληθεί σε τεχνήσεις των ακινήτων, από τη διαχείριση έργων μέχρι. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το blockchain και όλα αυτά και είναι τοπογράφοι, γιατί ουσιαστικά. Έχουμε άλλη οπτική.
0: Ναι, είναι η βάση τέλος πάντων για κάποια πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία την επαγγελματική κάποιου. Κλείνοντας, να το πω και αυτό, μου λέγατε στην τηλεφωνική επικοινωνία που κάναμε ότι σας πιάσανε, ξέρω εγώ, από χώρες απίστευτες οι οποίες σας ζητούσαν συμβουλές. Δηλαδή από την Αφρική, από την Οκεανία, για πράγματα τα οποία γίνονται στη χώρα. Και εμείς, εντάξει, έχουμε μια μορμούρα τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία, για την μεταβίβαση γνώσεων, μετάδοση γνώσεων. Και αυτό έχει ενδιαφέρον.
17: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ήμουν στην Γκάνα και σηκώθηκε ένας Γκανέζος, είχαν μια πολύ μεγάλη πλημμύρα στην πόλη τους, τη βασική στην πρωτεύουσα, και συζητάγανε πώς παιδιά το λύνετε εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
17: Τι κάνατε. Παρότι είναι από όλο τον κόσμο, τα προβλήματα είναι σε πολλές χώρες και όχι κοντινές, είναι πολλές φορές παρόμοια.
0: Μάλιστα.
17: Άρα να ζητούμε λύσεις, πώς το λύσαμε αλλού, τι κάναμε,
0: για να εφαρμόσουμε
17: και εδώ πέρα.
0: Κύριε Καλογιαννάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, συγχαρητήρια για την εκλογή.
17: Καλά,
0: θα τα πούμε
17: καλά.
0: Και πάλι, να είστε καλά. Ο κύριος Μιχάλης Καλογιαννάκης, ο πρόεδρος πλέον της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων σε ολόκληρο τον κόσμο. Επιτυχία ελληνική, μπράβο. Μ' αρέσει να παίζουμε και καμιά καλή είδηση που και που, γιατί μας πιάνει και λίγο η μαυρίλα. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα δικά μας, τα μικρά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Μετά τις διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς πρώτα θέλω να είμαστε καλά τη Δευτέρα, με ένα χρόνο παραπάνω στην πλάτη μας. Αλλά. Ωχ, μάνα μου, τι να κάνουμε. Καλημέρα σας.
18: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
19: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
21: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
22: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
23: Sky 100,3.
24: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
25: Τον πρώτο σταθμό.
24: Star FM 933.
26: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
27: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
26: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
1: Victoria Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
1: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
2: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
1: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
2: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
1: Victoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Victoria Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-10659.
3: www.victoria.com.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Εκείνη δε θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
6: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
25: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο της Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο της Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, στον Σκαραμαγκά, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο λιμάνι του Πειραιά από τον Άγιο Διονύσιο προς τη Δημητρίου Γούναρη και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Θανατηφορό τροχαίο με παράσυρση πεζής μειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσικλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη της πορείας της παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίος και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσικλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες στους νέους επιβάτες Θεσσαλονίκης όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό Παντοπολίου μετά από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε τον οδηγό του οχήματος. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη της πορείας του. Προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στο χώρο του Παντοπολίου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημίες στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρα 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο μετά τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλησαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και τους έβαλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Αύριο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Ανοιχτή επιστολή στο Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν, απευθύνει ο Ουκρανός Πρόεδρος Ζελένσκι. Τον κάλεσε να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε μια συνάντηση ενώπιον στον οποίο φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, αναφέρει ο Ζελένσκι στο κείμενο, προτείνοντας οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν την επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα, ο Ρώσος Πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία, τονίζοντας ότι η Ρωσία μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, επισήμανε πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Πολιτικό πονοκέφαλο προκαλεί εντωμεταξύ στο Αμερικανό Πρόεδρο η ψήφιση του πακέτου βοήθειας προς την Ουκρανία και των νέων κυρώσεων προς τη Ρωσία από τη Βουλή των Αντιπροσώπων με τη συμμετοχή 18 Ρεπουμπλικανών βουλευτών και ενός ανεξάρτητου βουλευτή. Το νομοσχέδιο που προβλέπει νέα στρατιωτική και οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος που θα μπορούσε να περιορίσει την εμπλοκή των ΗΠΑ σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κογκρέσου και είχε επίσης υποστηριχθεί από μια μικρότερη ομάδα ρεπουμπλικανών.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια κύριες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
0: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Αλπόρτο Σάλτε.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση και ευχόμαι τα καλύτερα φίλες και φίλοι στην πρωινή παρέα. Εμείς που αποτελούμε εδώ τη συντροφιά του Sky 100,3, είτε από την ελλαδική επικράτεια καθώς προσέρχεστε, είτε από την παγκόσμια επικράτεια όπως προσέρχεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και καλή δύναμη εύχομαι και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Αρχίζω κυρίες και κύριοι και θα έχουμε και πολύ χαβαλέ σήμερα, γιατί ξέρω θέλετε να πηγαίνετε ευχάριστα στην δουλειά σας, το κατανοώ. Το ίδιο χαβαλέ θέλω και εγώ. Θα μου επιτρέπετε που και που να λέω και κανένα κάτι που νομίζω εγώ ότι είναι σοβαρό, εσείς μπορεί να μην το νομίζετε και να μου κάνετε και κριτική, και βεβαίως εγώ υπόκειμαι στην κριτική σας, δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Ξεκινώ όμως με ένα θέμα το οποίο μου το έχει στείλει η κυρία Ανθούλα από τις 21 του περασμένου Μαΐου, ανήμερα του Κωνσταντίνου και Ελένης, και εγώ δεν το έχω ακόμη ασχοληθεί, αλλά θα ασχοληθώ μαζί του. Μισό λεπτό να τσεκάρω πότε θα είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης επί 2 ωρών. Κύριε Γιαννίρη, την Τετάρτη, μάλιστα. Λοιπόν, ο αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως θα είναι εδώ την Τετάρτη 8 με 10, όπως είχα υποσχεθεί ότι θα ασχοληθώ με τα θέματά σας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε, αντιλαμβάνεστε, και την Πέμπτη το πρωί θα είναι στις 8 ο έτερος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας είναι αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως, ο άλλος είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, Τετάρτη 8 με 10 Κωστής Χατζηδάκης, Πέμπτη πρωί και οι δύο αντιπρόεδροι, ναι κύριε Γιαννίρη, βεβαίως, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα, μια που είμαστε στα αυτά τα του κόμματος, σήμερα υπάρχει ένα εξαίσιο άρθρο, το έχω ήδη ανεβάσει στο X, αλλά δεν ξέρω, επειδή δεν ξέρω πόσοι αγοράζετε καθημερινή, εγώ σας προτρέπω να παίρνετε και καμία εφημερίδα. Τώρα γούστα είναι τα δικά σας, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι σας. Έχω δημοσιεύσει το άρθρο, το εξαίσιο άρθρο του Σάκη Μουμτζή για τη δεξιά πολυκατοικία και το πολιτικό εγχείρημα Σαμαρά. Για να μην διαβάζετε διάφορες παρόλες, για να μην πω και την άλλη λέξη, στο διαδίκτυο του καθενός την παπαρολογία. Μια εξαίσια σοβαρή ανάλυση, επαναλαμβάνω, από τον Σάκη Μουμτζή. Μπείτε στο X να τη διαβάσετε. Θα τον έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μουμτζή την Δευτέρα, φαντάζομαι, διότι έχω βρει κάτι υπέροχα ηχητικά από Σιριζόπουλα, πήγα να πω, από Ελασιτόπουλα, τα ελασιτάκια, τα οποία είναι υπέροχα, είναι τα καινούργια πρόσωπα του Αλέξη. Δεν πεθαίνεις, λιώνεις. Θα σας βάλω μερικά ηχητικά τώρα, πραγματικά λιώνεις. Αλλά μια που είμαστε στα της Ο Παύλος σήμερα, κυρίες και κύριοι, που τον βλέπω και μπροστά μου, είναι μεγάλη μέρα σήμερα για τον Παύλο, ο οποίος ανακηρύσσεται επίσημος διδάκτορ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Παύλος, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, μπράβο. Πολύ ωραία, εξαιρετική, πώς να το πω, επίδοση στην ολοκλήρωση μιας πορείας στο δημόσιο λόγο μέσω της δημοσιογραφίας. Πολύ ωραίο. Και του αφιερώνει και το άρθρο του σήμερα ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Λοιπόν, είπαμε, να διαβάζουν και καμία εφημερίδα, παιδιά, ωραία. Λοιπόν, όταν γράφονται ωραία, σοβαρά πράγματα, μπορεί άλλες φορές να συμφωνούμε, άλλες φορές να διαφωνούμε, έχουμε άλλες οπτικές γωνίες, αλλά το σοβαρό είναι σοβαρό. Και ο Μητσός υπηρετεί τη σοβαρή δημοσιογραφία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει, στα νεοδημοκρατικά, για να το κλείσω, έκανε μια πολύ ωραία επιλογή ο Πρωθυπουργός στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Τον ορίζει γραμματέα του κόμματος. Πολύ ωραία επιλογή. Μετά την επιτυχή, ο Μητσοτάκης έχει κάνει καλό σκάουτινγκ και στον Κυρανάκη από χρόνια. Το θυμάμαι από το 2016 δηλαδή. Όταν πρωτοβγήκε πρόεδρος, εξελέγει πρόεδρος στη Νέα Δημοκρατία και ήταν ακόμη το λεμονάδικα κάτω, τα γραφεία στα λεμονάδικα εδώ, στο Μοσχάτο, τα γραφεία ήταν ακόμη γιαπή και φτιάχναν τους χώρους μέσα και έλεγε αυτός είναι που λένε για τον Κυρανάκη. Η επόμενη πολύ καλή επιλογή ήταν στο πρόσωπο του Παύλου Μαρινάκη, ικανότατος γραμματέας ο Παύλος και σήμερα εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος, εξαιρετικός για νέους στην πολιτική εννοώ. Λοιπόν, ορίζεται λοιπόν, θα οριστεί την επόμενη εβδομάδα. Δεν μπαίνω στα κομματικά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνήσεως, δεν πολύ με ενδιαφέρουν. Αλλά την επόμενη εβδομάδα θα είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης γραμματέας του κόμματος. Οπότε βλέπω ένα σχηματισμό να αναπληρωθεί η θέση του αημνήστου Ταγαρά, η θέση του αναπληρωτή υπουργού μεταφορών. Οπότε καταλαβαίνω ότι θα γίνει κάποιος ανασχηματισμός. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει το ρεπορτάζ, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά θέλω να πω ότι είναι πολύ σωστή επιλογή σας, κύριε Πρωθυπουργέ, στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ενός νέου, να τρέξει όλη την Ελλάδα για να δώσει τη μάχη των εκλογών. Συμβαίνει κάτι με τον κύριο Κολομιχάλη? Όχι. Ωραία. Λοιπόν, πήγε 8 και 12 και 13 πρώτα λεπτά. Έρχομαι λοιπόν στο θέμα της κυρίας Ανθούλας, επειδή λοξοδρόμησα. Μισό λεπτό να βρω τώρα την κυρία Ανθούλα. Έχει πρόβλημα? Έχει πρόβλημα. Ελάτε, κύριε Κολομιχάλη, παρακαλώ.
7: Ναι, που έχετε πολύ πρόβλημα. Γρήγορα, καλημέρα. Έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, με αποτέλεσμα να έχει ακινητοποιηθεί όλος ο άξονας Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας Πανεπιστημίου. Βασικά έχει ακινητοποιηθεί η Πανεπιστημίου και έχει ενοποιηθεί τώρα με το μποτιλιάρισμα της Συγκρού Βασιλίσσης Αμαλίας. Είναι συνεργείο φορτηγό, εκεί προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη βλάβη. Λίγες λωρίδες στη διάθεσή μας. Ευχαριστώ.
6: Μισό. Τώρα που τα λες όλα αυτά, έχει πέσει. Περνάω χθες στη Ηρακλήτου κατά τις 5 η ώρα, το απόγευμα, 5 και κάτι, στην Ηρακλήτου, εκεί στα δικά μου τα λιμέρια. Πάτημα Χαλανδρίου, για να μπω μέσα στα Βρυλίσια. Έχουν χαλάσει τα φανάρια, είναι τροχονόμοι, ρυθμίζουν τα φανάρια σε εύρος μεγάλο. Είμαστε στο σταθμό του Κις Πλακεντίας. Κάποια κυρία βγαίνει, δεν είχε ορατότητα και βγήκε προς την Ηρακλήτου στην κατεύθυνση προς την Αναπαύσεως. Mm-hmm. Δυσκολεύει έναν μοτοσυκλετιστή, μαυροφορεμένος, χωρίς κράνος εννοείται, λοιπόν, και ο οποίος γυρίζει, βρίζει, κάνει, ράνει κτλ. Και προσπαθεί να πει στους τροχονόμους, ασχοληθείτε με την κυρία που πήγαν, ενδεχομένως ένιωσε ότι μπορεί να τον σκοτώσει κιόλας. Το καταλαβαίνω, δηλαδή θέλω να πω ότι να πες πάνω του με αυτή την έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται κακό φασαρία, κάνει νοήματα και την ώρα που είναι δύο τροχονόμοι, ένας απέναντι από τον άλλον, κάνει και ένα βουμ τη μηχανή, οπότε του λένε σταμάτα τώρα να σε ελέγξουμε. Έλειωσα.
7: Πολύ καλό. Καλά, μην κάνεις λόγο για κράνος, γιατί έχουν πλακώσει ζέστες τώρα, έτσι.
6: Εντάξει, ναι, παιδί, το κατάλαβα, το φυσικά, εννοείται, λοιπόν.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Έχεις πει πλέον ότι ο Κηφισός έχει παντού φωταγωγηθεί σε όλα τα σκοτεινά σημεία του? Όχι, κύριε Γιαννήρη, γιατί δεν το παρατήρησα. Γιατί ήταν φωτεινό, γι' αυτό το παρατήρησα. Είδες, αφού ήρθα, δεν ήρθα στο σκοτάδι. Μπράβο, μπράβο, έγινε. Τελείωσε η εργολαβία. Μπράβο, συγχαρητήρια. Νίκο Χαρδαλιά, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο έργο. Ευχαριστούμε, κύριε Κολομιχάλη, να είστε καλά. Λοιπόν, δεν θα διαβάσουμε το θέμα της κυρίας Ανθούλας. Όπως σας έλεγα λοιπόν, αυτά τα θέματα τα περιμένω, θα τα θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Λοιπόν, μου έγραψε η κυρία Ανθούλα με το επώνυμό της η γυναίκα. Προσέχει, πάρα πολύ σοβαρό θέμα και βαθιά ανθρώπινο. Θα σας πω εν συντομία ένα πρόβλημα που με στοιχιώνει 22 χρόνια και θα παρακαλέσω να το αναδείξετε στην εκπομπή σας. Μήπως και υπάρξει λύση. Το 2004 έχασα τον μοναχογιό μου σε τροχαίο δυστύχημα. Το αυτοκίνητο στο όνομά μου καταστράφηκε ολοσχερός και δεν το ξαναείδα ποτέ. Πιθανότατα κάποιο συνεργείο μάζεψε τα συντρίμια. Μετά από χρόνια πένθους και κατάθλιψης, απευθύνθηκα στη ΔΟΗ, προσκόμισα βεβαίωση της τροχαίας και κηρύχθηκε σε κατάσταση αναγκαστικής ακινησίας, εννοεί το αυτοκίνητο. Πριν από μερικά χρόνια, αλλά και σήμερα, απευθύνθηκα στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών για να διαγραφεί. Και τις δύο φορές η απάντηση ήταν η ίδια, άνω κάτω τελεία. Δεν γίνεται. Προσέξτε πώς είναι πώς λειτουργεί το κράτος τώρα, λοιπόν. Γιατί λειτουργεί έτσι το κράτος? Δεν φταίει το κράτος, γιατί δεν υπάρχει νόμος που θα προβλέπει για να λειτουργήσει το κράτος με ανθρώπινο τρόπο. Ο νόμος, συνεχίζει η κυρία Ανθούλα, προβλέπει δύο τινά. Είτε να γίνει ανακύκλωση, είτε να δηλωθεί κλοπή. Όποιο και από τα δύο κι αν ακολουθήσω θα είναι ψευδές. Γιατί απλά το αυτοκίνητο δεν υπάρχει, λέει η γυναίκα. Είναι δυνατόν να μην προβλέπεται νομική διέξοδος για μια τέτοια περίπτωση? Και υπάρχουν πολλές όμοιες, όπως μου είπαν. Είναι εξόχως βασανιστικό να έχω μια τέτοια εκκρεμότητα, η οποία όχι μόνο με ταλαιπωρεί χωρίς λύση, αλλά με παραπέμπει στο πιο τραγικό γεγονός της ζωής μου. Παρακαλώ θερμά, κάνετε κάτι. Επιτελικόν κράτος. Θα το πάρει ο κύριος, εδώ χρειάζεται το επιτελικό κράτος να πει: ρε εσείς, λείπει μία παράγραφος, μία πρόταση σε αυτόν τον ρημαδονόμο. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που το καταλαβαίνω, κυρία μου σας καταλαβαίνω, τι να πω τώρα για τη γυναίκα, που δεν θέλω να αναβιώσω, να προκαλέσω την αναβίωση των όλων αυτών των πολύ σκληρών καταστάσεων και των συναισθημάτων που νιώθει, τις απώλειες του παιδιού, αλλά αυτό το αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Όχι, ο νόμος θέλει να γραφτεί κάπου, και θα το πω στον κύριο Χατζηδάκη, να γράψουν μια ρημαδοδιάταξη που να λέει και να καλύπτει και αυτή την περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν το πήγαν ούτε για απόσυρση, ούτε για ανακύκλωση, ούτε για κλοπή. Το αυτοκίνητο εν ολίγης δεν ξανασχολήθηκε με το αυτοκίνητο με το οποίο ο γιος της, το παιδί της, έχασε τη ζωή του. Και προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις. Έχει δίκιο η κυρία. Κυρία μου, θα το θέσω υπόψη του κυρίου Χατζηδάκη. Φαντάζομαι ότι επειδή έχει την κοινή λογική, θα τακτοποιηθεί αυτό μέλλον. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα περάσουν μια διάταξη κάπου να τελειώσει αυτό το θέμα, αυτή η εκκρεμότητα. Και δεν πρέπει να ζείτε με αυτή την εκκρεμότητα. Πώς αλλιώς. Επειδή σας αρέσουν αυτά τα γλυκό μπιπ, είπαμε μόνο δύο άνθρωποι μπορούν και προφέρουν αυτή τη λέξη. Εγώ δεν πάω την πω φωναχτά. Έχω πει πολλές, αλλά αυτή δεν πάω την πω. Ο Γρηγόρης Ψαριανός και ο Γιωργάκης μου.

0: έχουμε, έχουμε ερωτευμένους στην παρέα μας, το ξέρω, και γι' αυτό και απευθύνω το μήνυμα, στέλνω μήνυμα τώρα. Αγαπητή κυρία Χριστιανά Παπίτση, ευχαριστώ, Παπίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σε προγενέστερο χρόνο, αλλά δεν πειράζει, μια καλή μέρα δεν πέφτει εσείς έξω. Κύριε Νίκο Ζενέτο, τέος Δήμαρχη Ηλίου, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για ένα επίσης προγενέστερο μήνυμα. Το ίδιο και προς εσάς, αγαπητέ Βασίλη Χρυσανθακόπουλε. Ηλία Μπουρίκα, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Στον Ξενοφόντα Δελή από το Λουγκάνο Ελβετίας και το Κόμο Ιταλίας στέλνω τις ευχές μου, την καλημέρα σας. Πολύ ωραία διαδρομή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ γιατί μου ξυπνάτε αναμνήσεις. Φεύγεις από το Κόμο και πέφτεις από το βουνό πάνω, πέφτεις στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Πολύ ωραία, εξαιρετικό. Για όσους και όσες το απολαμβάνετε, μπράβο σας, χαίρομαι για τη ζωή σας. Παναγιώτη Μίλα, καλημέρα σας. Τώρα που έλεγα χαίρομαι για τη ζωή σας, φίλες και φίλοι, ξέρετε, τέτοια ώρα χθες ανέπτυξα ένα θέμα το οποίο μου ήρθε εκείνη την ώρα, δηλαδή έλεγα, τι είναι αυτό που μας κάνει να είμαστε μίζεροι, τι είναι αυτό που μας κάνει να νιώθουμε σε ποσοστό 70%, λέει 70% είμαστε, λέει, νιώθουμε φτωχοί, νιώθουμε εκείνο, νιώθουμε το άλλο. Έχω την αίσθηση ότι, έλεγα χθες το πρωί, το κάνουμε για να αποκρούσουμε, φτιάχνουμε μια σπίδα γύρω μας για να αποκρούσουμε αυτό το ευγενές που εκπέμπεται από συμπατριώτες μας. Πιθανώς να το εκπέμπουμε και εμείς ήδη προς άλλους συμπατριώτες. Είναι κάτι εγγενές στην κοινωνία μας, δηλαδή στη συμπεριφορά μας. Είναι αυτή η λατρεία που έχουμε προς το φθόνο, ο φθόνος. Μας αρέσει πολύ ο φθόνος, δηλαδή αυτό που λέμε να ψοφήσει οτιδήποτε είναι του γείτονα απέναντι, κυρίως η κατσίκα. Προσέξτε αυτό, κάνω μια ανατροπή, Δημήτρα, σε παρακαλώ, είναι η κυρία Σταματίου μαζί μου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, μια μικρή ανατροπή, πώς το εκφράζει ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας δέχεται ψόφους ο άνθρωπος, το καταλαβαίνω, το νιώθω γιατί είμαι στην ίδια κατηγορία. Αλλά προσέξτε τώρα πώς απαντάει, για να δούμε τι λέει σε 20 δευτερόλεπτα, το εκφράζει υπέροχα.
1: Τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να δέχεσαι ανά καιρούς, πώς τα αντιμετωπίζεις?
2: Πού και πού κάνω, τρέχω δικαστικά έναν άνθρωπο μια φορά το χρόνο. Κάποιον που μου λέει ψόφα και αυτά, έχουμε και τέτοιους ας πούμε, και δεν είναι τίποτα χουλιγκάνοι, είναι επιχειρηματίες, οικογένειες. Σίγουρα μας επηρεάζει όλους, αλλά έχω κάποιες δικλείδες ασφαλείας που τις ακολουθώ και συνεχίζω.
0: Τι ωραία που περιγράφει το Λούμπεν. Αυτό είναι το Λούμπεν, φίλες και φίλοι. Όταν λέω, σας λέω ότι η κοινωνία μας έχει μεγάλα ποσοστά λουμπεναριό. Το Λούμπεν δεν είναι κάποιος φτωχός άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Ο φτωχός μπορεί να είναι, δύναται να είναι ένας αξιοπρεπέστατος, ο οποίος να ασχολείται με τον εαυτό του και να μην δίνει σημασία τι γίνεται γύρω του. Υπάρχουν όμως λουμπεναριά, τα οποία τα συναντάς παντού. Λουμπεναριά, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στην ευμάρεια, μέσα στην προκοπή και ευμάρεια κτλ. Αλλά έχουν μέσα τους αυτό που λέμε την αμορφωσιά. Δεν είναι θέμα εκπαιδεύσεως. Μπορεί να έχουν πάει πανεπιστήμια, να έχουν κάνει και μεταπτυχιακά, να έχουν κάνει και διδακτορικά. Αλλά μέσα τους να μην έχουν τη μόρφωση. Είναι άλλο πράγμα η εκπαίδευση, άλλο πράγμα πήγα στα πανεπιστήμια και μάζεψα πτυχία και μπράβο σου. Και μπράβο, ειλικρινά, μπράβο. Και είναι άλλο πράγμα η μόρφωση. Μπορεί να είσαι μορφωμένος χωρίς να έχεις πάει πανεπιστήμιο. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν οι εξαιρέσεις, τι να κάνουμε στον κανόνα. Και την ώρα λοιπόν που ανέπτυσα χθες την αντίληψή μου για το φθόνο, συνέχεια φεύγω από το γραφείο και δέχομαι ένα τηλεφώνημα από έναν φίλο μου και μου λέει, έχεις δει τι έγινε προχθές στο ΕΒΕΑ? Όχι, του λέω, τι έγινε στο ΕΒΕΑ? Ο κύριος Μπατάκος, μου λέει, βράβευσε στο Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, βράβευσε επιχειρήσεις οι οποίες αξίζουν βραβείου. Δηλαδή είναι επιχειρήσεις οι οποίες ξεχώρισαν για τα επιτεύγματά τους. Και έβγαλε, μου λέει, εκεί ήταν προσκεκλημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στασούλας. Και έβγαλε ομιλία. Τι είπε, του λέω, στην ομιλία? Μου λέει, αναφέρθηκε στο φθόνο. Τι λες, του λέω. Ακούστε τώρα δύο αποσπάσματα που βρήκαμε από αυτήν την εκδήλωση, ο κύριος Γιαννίνης. Δηλαδή, ελάτε κύριε πρόεδρε.
3: Όπως ήδη ακούσατε από την θαυμάσια ομιλία του κυρίου Μπρατάκου, βρισκόμαστε εδώ για να υπηρετήσουμε ένα δύσκολο εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα. Το εγχείρημα της αναγνωρίσεως. Και το αποκαλώ δύσκολο γιατί θέλει ιδιαίτερη έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικό.
3: Έφεση και ιδιαίτερες ιδιότητες να έχεις για να μπορείς να αναγνωρίζεις κάποιον που ξεχωρίζει, να του αποδίδεις αυτή τη θέση και να νικάς έτσι όλες τις κακορίζικες τάσεις που έχουμε ως κοινωνία και ως λαός. Πρέπει να τα παραδεχόμαστε αυτά, τις τάσεις του φθόνου, τις τάσεις της υποτίμησης. Η αναγνώριση είναι ύψιστη πράξη κοινωνικής προσφοράς. Γιατί όταν δείχνεις κάποιον που ξεχωρίζει και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
0: Έχει και ένα...

0: και του αποδίδεις τα εύσημα για αυτή του τη διάκριση, τότε κάνεις και τους υπόλοιπους να νιώσουν ότι πρέπει όχι να τον υπονομεύσουν, αλλά πρέπει να τον μιμηθούν. Και έτσι οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά.
1: Έχει και ένα ακόμη απόσπασμα. Εξαιρετικός ο λόγος του Προέδρου. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι, γιατί ο Πρόεδρος πρέπει να νουθετεί κιόλας. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος. Λοιπόν, γι' αυτό τον έχουμε εκεί. Είναι πάνω από τα κόμματα, είναι πάνω από τις συμπεριφορές, πάνω απ' όλα. Και πρέπει να δει και δύο κουβέντες. Και ας μας ενοχλεί που και που, αλλά τι να κάνουμε. Βοηθάει στην αυτογνωσία μας που λέμε. Ωραία. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, δεύτερο, μικρό απόσπασμα, 30 δευτερόλεπτα.
0: Μεγάλη λοιπόν αξία της αναγνώρισης, που βοηθάει την κοινωνία να πάει μπροστά και να καταπολεμήσει μία μάστιγα, τη μάστιγα του φθόνου, η οποία συνήθως κρύβεται πίσω και από κολακίες και η οποία κακά τα ψέματα συχνά μας διακρίνει ως κοινωνία και την οποία σήμερα εδώ με τις θαυμάσιες αυτές εκδηλώσεις και τις θαυμάσιες αυτές βραβεύσεις υπονομεύουμε και πρέπει να το κάνουμε συνεχώς.
1: Προσέξτε, για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, ο φθόνος είναι μάστιγα της κοινωνίας. Και οι βραβεύσεις, λέει, που κάνει το ΕΒΑ και προφανώς και άλλοι χώροι και άλλα περιβάλλοντα, είναι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζουμε τη μάστιγα του φθόνου με αυτές τις βραβεύσεις. Περνάμε δηλαδή το μήνυμα της επιβράβευσης, το οποίο δικαιούνται οι συμπολίτες μας και οι συμπατριώτες μας όταν κάνουν και είναι πολλοί αυτοί που κάνουν το καλό, που κάνουν το ωραίο, που κάνουν κάτι ξεχωριστό, που αξίζει της βραβεύσεως. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Είπε και άλλα ο Πρόεδρος. Χρησιμοποίησε και ποίηση που του αρέσει από τον Καβάφη. Η ομιλία του είναι εξαιρετική. Μπορείτε να μπείτε είτε στην Προεδρία της Δημοκρατίας στο site, δηλαδή από το να σκρολάρει στο TikTok και να γίνεται το μυαλό σου TikTok λιώμα, δηλαδή χύμα. Δηλαδή το μυαλό λιώνει στο TikTok. Έλειωνε και στο Insta. Ήρθε το TikTok που είναι πολλαπλασίως χειρότερο του Insta. Γιατί είχαμε κάποτε να κάνω story στο Insta, μάλιστα. Πολύ ωραία. Τουλάχιστον στο X λέμε καμιά beep, καμιά παρόλα, τουλάχιστον έχει έναν πολιτικό, λέμε ότι έχει έναν πολιτικό χαρακτήρα. Στο Insta είναι την ώρα που κάθεσαι, ήμασταν σε ένα τραπέζι μια φορά, ήταν νέα παιδιά, έρχεται το φαγητό, λέει, αχ, μισό λεπτό, τι έγινε ρε παιδιά, να φωτογραφίσω. Να φωτογραφίσει το πιάτο. Για να κάνει Insta, για να κάνει story. Έγινε το story, είπαμε να ξεκινήσουμε να φάμε. Μετά ήρθαν τα γλυκά. Όχι, είπα, μισό λεπτό να φωτογραφίσουμε τα γλυκά. Να πεις ότι ήταν και τίποτα γλυκά, να πω πάει στην ευχή, έκανε τίποτα δημιουργίες. Δεν ήταν και δέλτα του Χριστοφιλέα που και εκεί γίνονται εξαίσια πράγματα, έργα τέχνης, πίνακα ζωγραφικής είναι το φαγητό και λες τι να φάω τώρα. Αυτό είναι έργο τέχνης εδώ, έχει ζωγραφίσει ο σεφ. Αλλά όχι να γίνει φωτογράφηση. Ωραία. Λοιπόν, μετά από το Insta ήρθε το TikTok. Το μυαλό λιώμα, νερό. Κανονικό. Το TikTok είναι για αν θες να γίνει το μυαλό σου λιώμα, τι να σου πω. Λοιπόν, πώς πάμε κόντρα σε όλα αυτά. Μάλιστα με τον εξής τρόπο, κυρίες και κύριοι. Ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έλαβε άδεια στην Αθήνα και είναι εδώ. Με ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Με τρεις πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών, εισάγει πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα. Θα σας τα πω στη δεύτερη αναφορά. killgreece.gr, περισσότερες πληροφορίες.
2: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
3: Sky 100,3.
4: Star FM 933.
5: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλείου.

0: πίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620-28109.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 9.

0: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στον άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Κλειστές είναι και οι δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλιρού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του Κόμματος, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα την ημερήσια στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπει τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη σύμβολη των οδών Θησέως και Σπάρτης και προσέγκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4:05 τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες με τα χρήματα και τράπηκαν σε φυγή. Με μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Σεντράλ.
7: Σεντράλ.
8: Σεντράλ.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
6: Σεντράλ και...
11: Φύγαμε.
12: All day, all night. All night. All night.
6: Σεντράλ στη Γαλατινή.
13: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη συντροφιά μας, την παρέα μας στο δεύτερο ημίωρο, εσείς που μπαίνετε φρέσκες και φρέσκοι τώρα. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
14: Για όσες και όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν πέσει καλώδια του τρόλεϊ στην Ομόνοια, στο τελείωμα της Πανεπιστημίου. Οπότε και ο άξονας Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, Συγκρού Βασιλής Αμαλίας Πανεπιστημίου είναι ακίνητος και έχει επηρεαστεί πλέον η Πειραιός προς την Ομόνοια από τον Γκάζι. Προς την Ομόνοια και η Δελή Γιώργη που μας ανεβάζει την πλατεία Καραϊσκάκη προς την Πειραιώς ακίνητη και το τελείωμα της Πατησίων, το τελευταίο σχεδόν χιλιόμετρο της Πατησίων προς την Ομόνοια και η Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς το Σύνταγμα. Όλοι αυτοί οι δρόμοι έχουν επηρεαστεί από τα καλώδια που έχουν πέσει του τρόλεϊ. Αν ο δικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολος, η παραλιακή πλέον έχει και στα δύο ρεύματα της κίνηση, κυρίως όμως προς Πειραιά, από το Παλαιό Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά είναι και αυτό γεμάτο αυτοκίνητα. Τα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Σκαραμαγκάς με τις συνήθεις δυσκολίες και κάτι τις παραπάνω, και τα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας, Άρη.
5: Μετά το δελτίο κίνησης.
4: Star FM

0: Star FM. Μόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Το πρώτο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή θα το σχολιάσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη μετά τις 9. Θα είναι φιλοξενούμενος για δεύτερο Σάββατο, πήγα να πω, με συγχωρείτε, για δεύτερη Παρασκευή. Μια που λέω Σάββατο, θα είναι μαζί μας αύριο, θα κάνουμε εκπομπή με τον Κωνσταντίνο Φίλη, και την Κυριακή, τρίτη συνέχεια, ο Ζήνος Ζαμπακίδης, η οικονομική ιστορία κατά τον 19ο αιώνα, πάνω όμως προσαρμοσμένη στις χρεοκοπίες της πατρίδας. Ωραία. Λοιπόν, το πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή είναι ότι φέτος, κυρίες και κύριοι, σε σύγκριση με το 2023, κατέθεσαν λιγότερες αιτήσεις, 16.219 από εκπαιδευτικούς. Δεν προσήρθαν να προσδιοριστούν στον δημόσιο τομέα, διότι προτιμούν τον ιδιωτικό τομέα, γιατί είναι δίπλα στο σπίτι τους στο σχολείο και δεν χρειάζεται να τρέχουν από εδώ και από εκεί. Έλεγα και το υποστηρίζω ότι, και αυτό θα συζητήσω σε λίγο με τον κύριο Βουλγαράκη, ότι όταν η μέση εκπαίδευση και η πρωτοβάθμια και η μέση θέλουν ριζική αναδιάρθρωση. Δεν ξέρω, περιμένω από τον Πρωθυπουργό να μας πει για ποιο λόγο θα θέλει να τον ψηφίσουμε για τρίτη τετραετία. Το να λέμε μόνο συνταγματικές αλλαγές, να με συγχωρείτε, αλλά αυτό το συνταγματικές αλλαγές έχω την ταπεινή αίσθηση, την ταπεινή, μπορεί να υποστώ κριτική από εσάς, ότι δεν αφορά και σε πολλούς ανθρώπους. Δηλαδή είναι ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, είναι άλλοι 5-10, εγώ που τον φωνάζω και λέμε για την αλλαγή του πολιτικού συστήματος. Αλλαγή πολιτικού συστήματος σε μια τέτοια κοινωνία στην οποία ζούμε, όπου ακούγονται η μία μπαρμπουτσαλιά πάνω στην άλλη μπαρμπουτσαλιά, για να μην πω τι λένε η λέξη, περνάει δύσκολα. Άρα ο Πρωθυπουργός πρέπει να μας πει γιατί θέλει να κάνει την επόμενη τετραετία. Αν μείνουμε μόνο στο θα κάνει αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, καλά κρασιά, να προετοιμαστούμε να υποδεχτούμε όλο αυτό το καραγκιοζηλίκι που κυκλοφορεί. Αλλά μισό λεπτό, μην χαθώ τώρα. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή, κυρίες και κύριοι, τώρα θέλω να εξηγήσω τι θα πει Αριστερούλης. Ποιος είναι ο Αριστερούλης? Λοιπόν, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή φιλοξενείται μια φωτογραφία από την Κούβα. Η Κούβα είναι μέσα στο σκουπίδι. Θάβεται κάτω από τόνους σκουπιδιών η Κούβα, λέει η Καθημερινή, διότι η Κούβα είναι αποκλεισμένη, διότι η Κούβα είναι στα μαύρα της χάλια. Είναι και ο αμερικανικός αποκλεισμός. Τα απορρίμματα έχουν αρχίσει να σχηματίζουν βουνά στους δρόμους. Τα απορριμματοφόρα παραμένουν ακινητοποιημένα εξαιτίας ελλείψεων από καύσιμα. Οι υψηλές θερμοκρασίες από την άλλη διαμορφώνουν ένα πλαίσιο εντυνόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία. Η Κούβα είναι στα τελειώματά της. Δεν υπάρχει. Εκεί η Κούβα πρέπει να γίνει αλλαγή καθεστώτος. Έρχεται λοιπόν ο καλός μου ο κύριος Σιρμαλένιος, τον θυμόσαστε? Ο κύριος Σιρμαλένιος ήταν ένα πρόσωπο στα χρόνια τα ωραία, τα Σιριζανέλ, στα χρόνια του Αλέξη του Τσίπρα, τα γλυκά χρόνια που θα λέμε, πως λένε κάποτε, αχ με το Πασόκ, αχ με το ΣΥΡΙΖΑ, τι ωραία που περνούσαμε, και είμαστε έτοιμοι να ξαναπεράσουμε ωραία με την καινούργια υποτίθεται εκδοχή. Καθόλου υποτίθεται, θα σας το αποδείξω γιατί είναι υποτίθεται, του Αλέξη Τσίπρα. Ακούστε τώρα πως περιγράφει ο κύριος Σιρμαλένιος την Κούβα της καρδιάς του. Άκου.
2: Όταν υπάρχουν αριστερές κυβερνήσεις, κατά κανόνα,
3: ναι,
2: ανακουφίζεται η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, διότι...
3: Σε ποια χώρα έγινε αυτό που λέτε?
2: Σε όλες τις χώρες όταν ανέλαβαν
3: στην Κούβα, ας πούμε, κυβερνήσεις,
2: κατάφεραν να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολλών.
3: Στην Κούβα, ας πούμε, συνέβη αυτό? Στη Βενεζουέλα, πού συνέβη?
2: Η Κούβα είναι μια χώρα η οποία πλήττεται εδώ και 60 χρόνια από τεράστιες κυρώσεις. Ξέρετε το εμπάργο αυτή τη στιγμή.
3: Κύριε Σιρμαλένια, καμία κύρωση. Εμπάργο τις έκανε μια χώρα. Η Ρωσία και το Ιράν τις έδιναν τζάμπα πετρέλαια. Η Βενεζουέλα το ίδιο. Ποιες κυρώσεις?
2: Δεν έχει εμπάργο η Κούβα.
3: Μόνο από την Αμερική.
2: Εγώ έχω πάει δύο φορές στην Κούβα, θέλω να σας πω.
3: Ναι.
2: Και είδα μια αξιοπρεπή φτώχεια.
3: Μάλιστα. Φτώχεια όμως.
2: Φτώχεια, βεβαίως.
3: Ωραία.
2: Φτώχεια,
3: σε ποια άλλη χώρα πήγε καλά η αριστερά, αυτό ρωτάω.
2: Όχι φτώχεια όπου στον τρίτο κόσμο, σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας, ζουν χιλιάδες άνθρωποι και εκατομμύρια άνθρωποι σε παρακουπώνει. Ωραία.
1: Μπράβο στο Σταμάτη Ζαχαρό. Τον συγχαίρω άλλη μια φορά. Συγχαίρω όλους τους φίλους μου δημοσιογράφους, άλλους φίλους, με συγχωρείτε, όλους τους συναδέλφους μου, οι οποίοι έχουν την υπομονή να συζητούν ακούγοντας βλακίες. Εγώ δεν την έχω, ας πούμε. Εγώ δεν την έχω. Τώρα θα μου πεις, δεν είσαι σωστός επαγγελματίας. Θα το δεχτώ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Πείτε μου, Άρη μου, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν κάνω. Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά δεν αντέχω, δεν μπορώ να ακούω βλακίες που να λέγονται μπροστά μου. Δηλαδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα που δεν πρέπει να φορτίζω τον εαυτό μου. Συγχαίρω, ας πούμε, τον Τάκη Χατζή. Είναι μεταξύ εκείνων που κάνονται και ακούνε συναρτησίες. Λοιπόν, μια τέτοια συναρτησία σας παρουσιάζω τώρα. Αυτό θα πει, αυτό το προηγούμενο είναι αυτό που λέμε ο Αριστερούλης, ο οποίος επειδή γουστάρει την Κούβα και το καθεστώς του ανελεύθερο, το δικτατορικό της Κούβας, βρίσκει τη φτώχεια αξιοπρεπή. Ενώ όταν περνούσαμε δύσκολες στιγμές εδώ, πέθαναν οι άνθρωποι. Έτσι δεν θυμόσαστε από τα μνημόνια που μας φέρανε ο Μητσοτάκης, που μας έφερε ο Παπανδρέου, τότε αυτά δεν λέγανε τα Σιριζόπουλα για να έρθουν να φέρουν το δικό τους μνημόνιο. Αυτό τα πει Αριστερούλης. Αλλά μπράβο, μπράβο στον Σταμάτη Ζαχαρό. Λοιπόν, στις καινούργιες τώρα έχουμε νέες εισαγωγές, κυρίες και κύριοι, έχουμε νέα πρόσωπα. Θα μας τα φέρνει ο Αλέξης μας. Ένα τέτοιο πρόσωπο λοιπόν πήγε καλεσμένος στο One, στο κανάλι One, στον Τάκη Χατζή. Επίσης τον συγχαίρω δημοσίως για την υπομονή του και την αντοχή του. Εγώ δεν πάω το κάνω δηλαδή. Είναι ο κύριος Μπαλατσούκας, Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπριωτής εκπρόσωπος των Ελασιτών. Ποιοι είναι οι Ελασίτες? Μην μου πείτε τώρα που δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Ελασίτες. Είναι το καινούριο Τσιπρόπουλο. Εγώ τώρα θα τους λέω ή Τσιπρόπουλα ή Τσιπρέους ή Ελασίτες. Αποφασίστε εσείς τι θέλετε. Ένα καινούριο Τσιπρόπουλο λοιπόν, το οποίο προσπαθεί να απαντήσει στις πολύ λογικές κανονικές ερωτήσεις, δεν τον παγιδεύει, του Τάκη Χατζή. Ο Τάκης Χατζής είναι από αυτούς που αγωνίουν τώρα, θέλουν να μάθουν τι καινούριο μας λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Φαντάζομαι ότι ζορίζεται να κοιμηθεί το βράδυ και κάθε μέρα σκέπτεται τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας. Παρακαλώ.
0: Με ελάφρυνση φόρων των υπαλλήλων και σας ρωτάω, ποιο είναι το ποσοστό που θα πληρώνει από αυτό που πληρώνει σήμερα ένας υπάλληλος, μου λέτε, θα
4: βάλω το φόρο. Ότι έχει μετακυλιστεί
5: όλο το βάρος της ακρίβειας, του πληθωρισμού. Το ξέρω
0: αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος τι ποσοστό είναι αυτό που θα. Τόσο δεν το έχετε το ποσοστό. Πάμε παρακάτω. Η μεσαία τάξη πώς ορίζεται?
4: Απευθυνόμαστε
0: είναι στα τρία τέταρτα. Αυτός που έχει πια εισοδήματα.
4: Της ελληνικής κοινωνίας.
0: Εσείς λέτε λοιπόν τη μεσαία τάξη, τους ανθρώπους που έχουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα, το οποίο δεν μου λέτε πώς ορίζεται. Δεν μου το λέτε. Δεν μου είπατε καταρχάς το ποσοστό της ελάφρυνσης, δεν μου είπατε τα νούμερα που ορίζουν τη μεσαία τάξη. Ποιον θεωρείτε φτωχό?
5: Καθορίζετε συγκεκριμένα όρια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ποιο θεωρείτε φτωχό και ποιο είναι το εισόδημα?
0: Ένα τύπο φορολόγηση δεν μπορώ να το καταλάβω. Συγγνώμη δηλαδή. Αλλά
4: σίγουρα θα, γι' αυτό είμαστε.
0: Σας λέω ποιο είναι φτωχό, δεν μου λέτε ποιο είναι το νούμερο. Σας λέω ποια είναι η μεσαία τάξη, δεν μου λέτε.
4: Δεν ορίζονται όλα μόνο με συγκεκριμένου
0: οικονομικού. Εγώ λοιπόν τώρα εντάξει, επειδή δεν βλέπω νούμερα εδώ και δεν έχει νόημα να το συνεχίσουμε.
4: Εμεί αυτό που λέμε είναι ότι χρειάζεται η πολυδιάστατη και ενεργητική. Σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες χώρες οι οποίες είναι σύμμαχες στην ευρύτερη περιοχή, στη Μεσόγειο.
0: Όπως για παράδειγμα.
4: Στη Μεσόγειο είναι όπως χώρες.
5: Επίσης, δεν έχουμε μία αποφασίσεις που θα μπορούσαν να έχουμε
4: μία. Ευρωπαϊκά για να αντιμετωπιστούν με μεγαλύτερη
0: προσβασικότητα. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Τόση ώρα σας ρωτάω πράγματα και δεν μου λέτε κάτι συγκεκριμένο. Μου λέτε θεωρητικά πράγματα τα οποία τα λένε όλοι. Δεν είναι καν μου λέτε κάτι ξεχωριστό. Ελπίζω την επόμενη φορά να έχουμε και πιο συγκεκριμένα νούμερα.
4: Ήδη σιγά σιγά θα δείτε και τις εξειδικεύσεις των προγραμμάτων.
0: Ναι, γιατί τώρα δεν τις είδα.
1: Ευτυχώς θα έρθει η εξειδίκευση. Θα έρθει η εξειδίκευση και θα τα καταλάβουμε όλα. Τάκη μου, μη σταματάς. Κάθε μέρα τον κύριο Μπαλατσούκα στο One να σε βλέπουμε. Εννοείται ότι το μοντάζ είναι της ομάδας Αλήθειας. Συγχαίρω άλλη μια φορά τον Κώστα Δογάνη, τον Κίμω Αναμπένο και κυρίως τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μοντάρουν αυτά τα υπέροχα βίντεο. Ξέρω, όσο μιλώ για την ομάδα Αλήθειας, τόσο σκάται ορισμένοι, το ξέρω. Παιδιά, μαζί με το καφεδάκι σας το πρωί και λίγο ξυδάκι κάνει καλό, καθαρίζουν τα έντερα. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Τάκη μου, στον κύριο Χατζή απευθύνομαι, Τάκη μου, συνέχισε την καλή σου προσπάθεια να καταλάβουμε τι καινούριο φέρνει ο Αλέξης, εννοείται της παπαρολογίας στη συνέχεια είναι μπροστά μας. Θα σας κάνω ένα αφιέρωμα μια μέρα. Γιατί τώρα τι υποψιάζομαι, αυτό θα βρούμε όμως μετά, γιατί περιμένει ξανά ο κύριος Τζίμερος δεύτερη μέρα, μην τον έχω στο τηλέφωνο και δεν μιλήσει. Χάθηκε ο κύριος Νηφούδης, αλλά αυτά τα βρούμε. Συγγνώμη, θα τα βρούμε μετά τις 9 για να διασκεδάσουν και οι άλλοι. Όχι μόνο εσείς, να μπουν και οι άλλοι μέσα στο κόλπο. Έτσι δεν είναι, μπράβο, να έχουμε όλοι ένα καλό πρωινό ξεκίνημα. Ποιος είναι ο κύριος Νηφώδης? Άμα δεν ξέρετε και ποιος είναι ο κύριος Νηφώδης, ένας πρώην ονεδίτης που τον συστήνει τώρα ο Τσίπρας, αλλά χάθηκε. Τον βλέπω να τον έχουν στείλει σε επιμόρφωση. θα καταλάβετε τι εννοώ με τα ηχητικά που θα σας βάλω σε λίγο. Παρακαλώ, διάλειμμα.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο Showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
12: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς.
16: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.

0: καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Πρωτοσάλτη.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός. Η μεγαλύτερη πάθηση της δημοκρατίας λέγεται λαϊκισμός. Ο λαϊκισμός όμως αναπτύσσεται σε ένα οικοσύστημα ασάφειας, ανευθυνότητας και ατιμορρησίας. Δηλαδή όταν κάθε πολιτικάντης μπορεί να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα και τα αντίθετα τους, ή να μιλάει φλού όπως μιλούσε πριν ο συγκεκριμένος, τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ο νεαρός αυτός, ο νεαρός, ναι, ναι.
1: Ναι, και όπως μιλάνε
0: όλοι. Επί της ουσίας όλοι. Έχετε δίκιο. Όλοι. Φυσικά.
1: Αυτό
0: έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν θα μπορούσε να κοπεί μαχαίρι αν η κυβέρνηση ψήφιζε ένα νόμο και το προτείνω να το κάνει τώρα, την προτρέπω να το κάνει τώρα. Ο οποίος θα έλεγε αυτό που διαβάσατε. Διότι το να αναλάβεις τη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα πολύ σύνθετο project και θα πρέπει να μας πεις όχι μόνο τι ονειρεύεσαι, αλλά αν ξέρεις τη δουλειά. Στο άρθρο μου «Μόνο έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός», το οποίο μπορούν να γκουγκλάρουν οι ακροατές, αναφέρω το παράδειγμα του Μουσείου της Ακρόπολης, το οποίο επιτέλους την τέταρτη φορά που αποκτήσαμε μουσείο, γιατί υπήρχαν πολλοί διαγωνισμοί στο παρελθόν που δεν κατέληξαν πουθενά, είχε 750 σελίδες τεχνικές προδιαγραφές. Και θα έπρεπε οι μελετητές να απαντήσουν σε όλα τα ζητούμενα. Εάν λοιπόν έπρεπε τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας, παλιά, καινούργια, ξέρω εγώ, μεγάλα, μικρά, να καταθέσουν νομοσχέδια για αυτά που ετοιμάζουν, θα καταλαβαίναμε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτό που είπε ο Τσίπρας και το ανέφερε ως δέσμευση. Οι 20 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν το 80% της συνολικής κερδοφορίας όλων των επιχειρήσεων στη χώρα. Εκεί είναι απάντηση για το πού θα βρούμε τα λεφτά.
0: Ότι αν τους φορολογήσουμε θα ζήσουμε υπέροχα οι υπόλοιποι. Ναι,
1: ναι, μπορεί αυτό να πιστεύει. Αλλά θα μας πει τι σημαίνει 20 πιο κερδοφόρες. Δηλαδή με ποσοστό κερδοφορίας. Γιατί αν μιλάμε για ποσοστό κερδοφορίας, ο καφεντζής ας πούμε στη γωνία έχει μεγαλύτερο ποσοστό κερδοφορίας από μια χαλιβουργία. Μιλάμε για απόλυτο αριθμό, δηλαδή κάποιο νούμερο. Θυμίζω το 2015, όταν πήγαν οι μεγάλοι διαπραγματευτάδες της Ευρώπας, είχαν πει το εξής απίθανο, ότι θα βρούμε 1,2 δις και μάλιστα το σπάζαν, θα εισπράξουμε λέει 600 εκατομμύρια το 2015 και 600 το 2016, 1,2 δις από έκτακτο φόρο που θα βάλουμε σε επιχειρήσεις που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτό αν το πει σε έναν μαθητή δημοτικού, θα σου πει για να βρούμε 1,2 δις, απλή μέθοδος των τριών.
0: Θα σας στεναχωρήσω κύριε Τζίμερ, αλλά αν κρίνω από τους χορευτές του συντάγματος και από τις δύο νίκες 15 Ιανουάριο και 15 Σεπτέμβριο, το αγόρασαν δόξα τω Θεώ πολύ πολύ οι συμπατριώτες μας. Και, καμαρώνω για όλους φυσικά, δεν το συζητώ. Ναι.
1: Να λοιπόν πώς ο νόμος θα τους ανάγκαζε να μην το πουλήσουν καν, ώστε να μην το αγοράσουν. Αφελής. Ο μαθητής λοιπόν δημοτικού με την αριθμητική που ξέρει στο δημοτικό θα σου πει ότι για να έχω 1,2 δις από μια φορολογητέα ύλη με 12% αυτή πρέπει να είναι 10 δισεκατομμύρια. Απλό πράγμα είναι. Όταν πήγαν λοιπόν στους θεσμούς, τους είπαν οι θεσμοί, παιδιά, όλες οι επιχειρήσεις της Ελλάδας, 250.000, δηλώνουν 10 δισεκατομμύρια όλες μαζί. Αυτές που έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κέρδος, πόσο δηλώνουν? Α, λέει, αυτό δεν το σκεφτήκαμε. Και γέλασαν οι θεσμοί και όλη η Ευρώπη, διότι κατάλαβαν ότι αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν ξέρουν οικονομικά, δεν ξέρουν καν αριθμητική. Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος αυτό να το υποχρεώνει. Θα μας πεις πώς φαντάζεσαι τον φτωχό. Θες να πάρεις τα λεφτά από τους φτωχούς, να δώσεις στους πλούσιους. Okay. Πώς ορίζεις τον φτωχό? Με εισόδημα? Με περιουσία? Πώς ορίζεις τον πλούσιο? Να πεις ότι πλούσιος είναι αυτός ο οποίος, ξέρω εγώ, είχε το προηγούμενο φορολογικό έτος εισόδημα 200.000 ευρώ και περιουσία τόση, ή όχι περιουσία, μόνο εισόδημα. Εσύ θα αποφασίσεις. Όπως εσύ θα αποφασίσεις ποια είναι τα 10 πιο σημαντικά πράγματα που θα κάνεις αν γίνεις κυβέρνηση. Γιατί όλα τα κόμματα ζητάνε την ψήφο του Έλληνα για να κυβερνήσουν. Άρα το κυβερνητικό τους πρόγραμμα θα πρέπει να πούν. Και ο νόμος θα απαγόρευε οποιαδήποτε αναφορά σε οποιοδήποτε θέμα δεν προέρχεται από κατατεθέν νομοσχέδιο στον άλλο πάγο. Με κάθε λεπτομέρεια. Με πρόστιμο. Δηλαδή, μας αναφέρεις, ας πούμε, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας της άλλης των Τεμπών, η οποία λέει θα σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, θα στηρίξουμε την κοινωνία ή θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία. Τι σημαίνει προστατεύω την πρώτη κατοικία? Να πιστολιάσω το δανείο μου? Σημαίνει ότι άλλη αναστολή. Για πόσα χρόνια αναστολή? Με ποια κριτήρια? Ποιοι είναι, ποιος θα βρείτε ότι είναι, ας πούμε, αυτοί οι αδύναμοι που τους χαρακτηρίζεται ως αδύναμοι και ευάλωτοι, και ποιοι είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Πώς θα κάνετε αυτόν τον διαχωρισμό? Θα πηγαίνουν στα δικαστήρια? Το προηγούμενο του νόμου κατέληξε.
0: Ή θα πηγαίνουν στα δικαστήρια και θα παίρνουν μια ωραία απόφαση από τον Άριο Πάγο, κύριε Τζίμερέ μου? Όπως αυτή που βγήκε. Φαντάζομαι πόσοι αεροπαγίτες είναι σε αυτή την κατηγορία με τα κόκκινα δάνεια. Ζητώ συγγνώμη προς τους σεβάσμους αεροπαγίτας, βέβαια. Έτσι, ζητώ συγγνώμη, γιατί είμαι μάλλον προπέτης τώρα.
1: Θα πρέπει λοιπόν ο νόμος να σε υποχρεώνει.
0: Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Τέτοια απόφαση δεν υπάρχει. Ξαναγράφουμε τον καπιταλισμό στην Ελλάδα. Ορίστε.
1: Όλα αυτά να τα λες με κάθε λεπτομέρεια. Ναι. Και τότε θα βλέπαμε και ποιες θα ήταν οι προτάσεις του πρωταθλητή του λαϊκισμού, τον οποίο το αφήνουμε στο απειρόβλητο, του ΠΟΕ. Δηλαδή, ποιοι θα ήταν οι πρώτοι 10 νόμοι που θα εφάρμοζε ο Κουτσούμπας αν έβγαινε πρωθυπουργός? Ξέρω εγώ, θα ήταν light, λιγκινταριστικοί νόμοι, ξέρω εγώ, όπως αύξηση του κατώτατου μισθού έως 3.000 ευρώ, ας πούμε. Τι θα ήταν αυτά που είναι στο πρόγραμμά του, δηλαδή κατάργηση του συντάγματος, κατάργηση του στρατού,
0: ώστε να έχουμε μια να ζούμε σε μια αξιοπρεπή φτώχεια όλοι μας, όπως έλεγε και ο κύριος Σιρμαλένιος. Να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, κύριε Τζίμερε.
1: Πρέπει δεν να είναι μόνο να μοιραστούμε τη φτώχεια μας, αλλά να μοιραστούμε και τη δικτατορία μας. Οπότε θα καταλαβαίναμε και θα συζητούσαμε επ' αυτών. Ενώ τώρα οι συζητήσεις γίνονται για τα εσόψητα του καθενός, για τα οράματά του, και πηγαίνει ο κόσμος στις εκλογές και ψηφίζει αυτόν που έχει το πιο ωραίο χαμόγελο, το γνωστό του Μπατζανάκη. Θα ανέθετε κάποιος στο σπίτι του να το φτιάξει ένας μηχανικός επειδή έχει ωραίο χαμόγελο ή επειδή τον είδε στη Λαϊκή και του σπίξε το χέρι?
0: Αλλά
1: οποιοδήποτε κριτήριο.
0: Αλλά τη διακυβέρνηση της χώρας την αναθέτησε ένα ωραίο χαμόγελο. Καλημέρα σας. Χάρηκα που τα είπαμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, ο χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης άλλαξε στην Ελλάδα το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβα άδεια στην Αθήνα, έχει λοιπόν πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα, όπως ιατρικής, νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, νευροεπιστήμης, εγκληματολογίας, και δημιουργεί μοναδικές εξειδικεύσεις για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίπλα στους φοιτητές βρίσκονται οι διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ομότιμοι καθηγητές και μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, μια ομάδα προσωπικότητων πραγματικώς που θα στηρίξουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κιλ, το οποίο στεγάζεται σε ένα ολόφρεσκο ανακαινισμένο κτίριο στην οδό Ιπποκράτους 33 με εξοπλισμό που αλλάζει τα δεδομένα. Λεπτομέρειες και πληροφορίες kilgreece.gr. Διάλειμμα δελτίου ειδήσεων και ερχόμαστε με τον Γιώργο Βουλγαράκη.
2: Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 93.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στον άξονα Συγκρού Βασιλής Σαμαλίας, Πανεπιστημίου, από το ύψος της Νέας Μύρνης προς την Ομόνια, λόγω πτώσης καλωδίου του τρόλεϊ στην πλατεία Ομονίας. Έχουν επηρεαστεί η Πειραιός από τον Γκάζι προς την Ομόνια, η Πατησίων από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας προς τα Χαυτεία και η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της Κηφισού ανάμεσα στη Λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Φιλαδέλφια, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών στους Καραμαγκά, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στην παραλιακή προς Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς την πλατεία Υποδαμίας και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιδιώνια Ακτή προς τη Δημητρίου Γούναρη. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζής σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ στην Καλυθέα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, μοτοσυκλέτα που είχε αναπτύξει ταχύτητα εξετράπη τις πορείες της, παρέσυρε πεζής στη συμβολή των οδών Θησαίως και Σπάρτης και προσέκρουσε σε κολόνα. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ενώ η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο τραυματισμένη. Αναστάτωση προκλήθηκε χθες το απόγευμα στους νέους επιβάτες της Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στο εσωτερικό παντοπολείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο οδηγός του οχήματος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Το όχημα εξετράπη τις πορείες του, προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία του καταστήματος και ακινητοποιήθηκε μέσα στον χώρο του παντοπολείου, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσωψη και στο εσωτερικό του καταστήματος. Από το ατύχημα τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε στις 4 παρά 5 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις καζετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φύγη. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα λίγο πριν τις 4 σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιόλισαν με έφλεκτο υλικό τα σταθεμένα οχήματα και έβαλαν φωτιά με αποτέλεσμα να καταστραφούν ολοσχερώς. Απόπειρα διάρρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Καλυθέα όταν δύο άτομα εισέβαλαν σε οικία, όπως έγιναν αντιληπτοί από τον ένικο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 55χρονος ένικος αντιλήφθηκε τους δύο δράστες μέσα στο σπίτι του, τους κυνήγησε και τους χτύπησε λίγα μέτρα έξω από το σπίτι με σιδερένιο ρόπαλο. Οι δύο διαρρήκτες αιγυπτιακής καταγωγής ηλικίας 22 και 23 ετών συνελήφθησαν με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής. Ο 22χρονος Αιγύπτιος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός όπου έκανε ράματα. Επίσης, συνελήφθη και ο ένικος σπιτιού που αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περιόπλων. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα επαναλαμβανόμενες εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Αύριο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι ουκρανικές δυνάμεις έκαναν λόγο για συνολικά 2 πυράβλους και 216 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλου βεληνικού που εκτοξεύθηκαν από τη Ρωσία μέσα στη νύχτα. Οι βομβαρδισμοί αυτοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν και σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδο έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επισήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Επισήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για μια συνάντηση. Νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι. Πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, σημείωσε τέλος ο Ντόναλντ Τραμπ.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω
5: 24 ώρες μαζί σας.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Azira, 35% φθηνότερα.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Star FM 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μίμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, όπου και αν μας ακούτε. Μας ακούτε σε ολόκληρο τον πλανήτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τύπη που μας κάνετε. Είναι η εκπομπή Αντισταθείτε, φίλες και φίλοι. Είναι Παρασκευή και έξω έχει λαϊκή και ξέρετε κάθε φορά τι συμβαίνει έξω, ε. Αλλά θα μου πείτε, δεν περιμένουν τα αυτοκίνητα να διπλό-τριπλό παρκάρουν και να είναι Παρασκευή. Αυτό συμβαίνει δυστυχώς και τις καθημερινές, οπότε οπλιστείτε με υπομονή. Αυτά δεν λέμε κάθε φορά. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 2 λεπτά μετά τις 6. Θα μας αφήσει 44 λεπτά μετά τις 8, 14 ώρες και 41 λεπτά η διάρκεια της ημέρας. Σήμερα έχουν την τιμητική τους, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και ή Δωροθέα, Δωρόθεος, Πλούταρχος, Κυνθία, Κυνθία, Απόλλωνας, Απόλλων, Νικανδρία, Νίκη, Νικανδρός, Σελινιάς, Σελήνος, Σελήνιος, Σελινιάδα, Σελινία, Σελήνη και Σελήνα. Ασύγνωστα ονόματα, ειδικά τα τελευταία. Απόλλωνα και Πλούταρχο έχουμε ακούσει και Δωροθέα επίσης, αλλά γεμάτο τα γράφε να με τέτοια ονόματα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε σελήνη 19,3 ημερών και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και ο καιρός, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η βελτίωση έρχεται από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια, δυτική, βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά αμετάβλητη ασθενής και πρόσκαιρα τώρα το πρωί στα νότιο-ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά υπηρωτικά 29 με 30. Έρχομαι στη Μακεδονία και την Θράκη. Να σας πω πως θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τώρα το πρωί στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές ή όμβροι και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες. Το μεσημέρι με απόγευμα οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να σημειωθούν όμβροι στα ορεινά της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Από εμάς, μάλλον για την περιοχή μας, δεν βλέπω κάτι. Για Δυτική Μακεδονία μιλάω. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στους 29 βαθμούς Κελσίου. Εμείς στη Δυτική Μακεδονία δεν θα φτάσουμε μέχρι εκεί, θα είμαστε 2 με 3 βαθμούς πιο κάτω. Συνεχίζω, νησιά Ιωνίου, Ήπειρο. Η ανώτερη σήμερα στους 28 βαθμούς. Στο εσωτερικό της Ηπείρου, ξέρετε, πιο χαμηλή, θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στον Κάμπο σήμερα, στην Θεσσαλία μας, η ανώτερη στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική έως 29 η ανώτερη και πάμε στην Θεσσαλονίκη μας, πάμε στη συμπρωτεύουσά μας. Γενικά έθριος ήταν ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα, με τοπικούς όμβρους κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή ασθενής και πρόσκαιρα το μεσημέρι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας 28 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά, στις 9 και 10 για την ακρίβεια, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από το πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης μας έδειχνε 16,9, έχει ανέβει τώρα όμως, έχουν περάσει κάμποσα λεπτά, με χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα 8,3 βαθμούς, μονοψήφια, στις 6 και 10 αυτή η θερμοκρασία. Εχθές είχαμε υψηλότερη θερμοκρασία, 22 βαθμοί παρακαλώ χθες. Αυτή ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας για τα Γρεβενά μας και αυτή η θερμοκρασία σημειώθηκε στις 7 και 10, 19 και 10. 22 βαθμοί παρακαλώ. Και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα να δούμε και τις υπόλοιπες ημέρες. Σήμερα καθαρός ουρανός, αραιή συννεφιά, λίγα σύννεφα, καθαρός, δεν υπάρχει ίχνος βροχής, σύμφωνα με αυτό.
Η ανώτερη θερμοκρασία που μας δίνει αυτό το σύστημα είναι 27 βαθμοί γύρω στις 6. Αύριο Σάββατο καθαρός ουρανός. Το πρωί θα υπάρχει περιορισμένη ορατότητα, αραιή συννεφιά, καθαρός. 29 η βαθμοί αύριο, πάλι δεν βλέπω βροχή. Μιλώ πάντα για την πόλη των Βρεβενών. Την Κυριακή θα φτάσουμε έως και τους 30, παρακαλώ. Καθαρός ουρανός, αραιή συννεφιά, δεν βλέπω και εδώ κάτι. Την Δευτέρα επίσης 29 θα είναι η θερμοκρασία και δείχνει κάποια στιγμή μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, παρακαλώ, γιατί μέχρι τότε δεν θα έχουμε δει ίχνος βροχής, δείχνει μία βροχή για Δευτέρα. Μέχρι τότε, σήμερα καθαρός ουρανός, αραιή συννεφιά, λίγα σύννεφα, καθαρός, δεν υπάρχει ίχνος βροχής, σύμφωνα με αυτό. Η ανώτερη θερμοκρασία που μας δίνει αυτό το σύστημα είναι 27 βαθμοί γύρω στις 6. Αύριο Σάββατο καθαρός ουρανός. Το πρωί θα υπάρχει περιορισμένη ορατότητα, αραιή συννεφιά, καθαρός. 29 η βαθμοί αύριο, πάλι δεν βλέπω βροχή. Μιλώ πάντα για την πόλη των Βρεβενών. Την Κυριακή θα φτάσουμε έως και τους 30, παρακαλώ. Καθαρός ουρανός, αραιή συννεφιά, δεν βλέπω και εδώ κάτι. Την Δευτέρα επίσης 29 θα είναι η θερμοκρασία και δείχνει κάποια στιγμή μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, παρακαλώ, γιατί μέχρι τότε δεν θα έχουμε δει ίχνος βροχής, δείχνει μία βροχή.

29 θα είναι η θερμοκρασία και δείχνει κάποια στιγμή μετά τις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, παρακαλώ, γιατί μέχρι τότε δεν θα έχουμε δει ίχνος βροχής, δείχνει μία βροχή για Δευτέρα, μέχρι τότε τίποτα.

Λοιπόν, σε μαθήματα προσανατολισμού, με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφοι θα εξεταστούν στα λατινικά για την ομάδα ανθρωπιστικών σπουδών, στην χημεία για, των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και στην πληροφορική για, για την ομάδα σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Να πούμε επίσης, επόμενο μάθημα στις 8 Ιουνίου, επόμενη εξεταστική μάλλον, όχι μάθημα, επόμενη εξεταστική στις 8 του μήνα για τα γενικά λύκεια, 8 είναι Δευτέρα βλέπω, με ιστορία, φυσική και οικονομία. Και να πω επίσης ότι έχουμε στα επαγγελματικά, έχουμε μαθήματα μέχρι και τις 15 Ιουνίου, μαθήματα ειδικότητας, τώρα τα ειδικά μαθήματα και ΤΕΦΑ, 16 με 25 Ιουνίου υπάρχουν εξετάσεις ειδικών μαθημάτων και από 15 έως 26 Ιουνίου επίσης υγειονομικές εξετάσεις και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑ.

Και μιλώντας για παιδεία, να σας πω πως σχεδόν 5.500 προσλήψεις εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν μέσα στο καλοκαίρι μέσω δύο προκηρύξεων του ΑΣΕΠ. Οι αιτήσεις τώρα για τις προκηρύξεις έχουν λήξει στις 27 Μαΐου και τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν διοριστεί περίπου 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, ενώ ο Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, ζήτησε και φέτος αντίστοιχο νούμερο, ωστόσο ο ακριβής αριθμός θα αποφασιστεί βάσει δημοσιονομικών όριων. Λοιπόν, πάμε και στα της πολιτικής με μια ακόμη δημοσκόπηση. Αυτή τη φορά μιλώ για την δημοσκόπηση της ΠΡΟΡΑΤΑ, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα των συντακτών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται σταθερά η Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Να σας πω γενικά, ειδικότερα μάλλον τι γράφει η δημοσκόπηση, τι έχει βγάλει η δημοσκόπηση. Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, 14,5% η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι στο 9,5%, τρίτη θέση για την κυρία Καριστιανού. Το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη με 8,5%, η Ελληνική Λύση είναι στο 8%, το ΚΚΕ στο 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και Φωνή Λογική στο 3,5%, το ΜΕΡΑ 25% είναι στο 3%, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά στο 1%, η Νίκη στο 0,5%, ούτε μια μονάδα δηλαδή. Άλλα κόμματα απάντησε το 2,5% και δεν έχω αποφασίσει, αναποφάσιστη δηλαδή, είναι 12,5%. Οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος συγκεντρώνει 26%, έπεται ο Αλέξης Τσίπρας με 26. Στην τρίτη θέση ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καριστιανού είναι στο 6%, Νίκος Ανδρουλάκης 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάννης Βαρουφάκης, Μένανη, Γαβρίλ Σακελαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%, ενώ Σωκράτης Φάμελος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασελάκης συγκεντρώνουν 1%. Και να δούμε τι γράφει ο Γιάννης Καντέλης για το κυβέρνον κόμμα, για τη Νέα Δημοκρατία, στο aefimerida.gr. Λέει πως ύστερα από αρκετές ημέρες συζητήσεων και ζυμώσεων με στενούς συνεργάτες του και ενδελεχή εξέταση των ονομάτων που βρίσκονταν στο τραπέζι, ο κ. Μητσοτάκης κατέληξε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει την κρίσιμη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο

Κυρανάκη, ο οποίος θα αποτελέσει την πρόταση του Πρωθυπουργού προς το ανώτατο κομματικό όργανο, το οποίο θα εκλέξει τον νέο γραμματέα στην πρώτη συνεδρίαση μετά το συνέδριο του κόμματος την προσεχή Τετάρτη. Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν σκέψεις να μετακινηθεί στο κόμμα κυβερνητικό στέλεχος, όπως έχει γράψει στο παρελθόν ο κ. Σκαντέλης, το οποίο θα αναλάβει την ευθύνη του κομματικού μηχανισμού με έμφαση στην οργάνωση της βάσης και στην προετοιμασία των εκλογών. Και ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε σε ένα πρόσωπο από τη νέα γενιά με το οποίο έχει συνεργαστεί στενά στο παρελθόν σε εκλογικές διαδικασίες. Η υποψηφιότητα του κύριου Κυρανάκη κλείδωσε σύμφωνα με πληροφορίες εντός της εβδομάδας που διανύουμε και αφού προηγουμένως ο κύριος Μητσοτάκης αποφάσισε ότι στη θέση του γραμματέα του κόμματος, ειδικά εν ώψη μιας δύσκολης εκλογικής μάχης, θα βρίσκεται μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, απορρίπτοντας προτάσεις για εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο. Και μετά την παρέτηση του Κώστα Σκρέκα τον Απρίλιο, καθήκοντα γραμματέα εκτελούσε ο Στέλιος Κονταδάκης, ο οποίος θα παραμείνει σε άλλη νευραλγική θέση. Τώρα η μετακίνηση του κυρίου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα θα ανοίξει μία επιπλέον θέση στο κυβερνητικό σχήμα, με συνομιλητές του κύριου Μητσοτάκη να επιμένουν πως οι αλλαγές θα είναι περιορισμένες και δεν θα προκύψει ευρύτερος ανασχηματισμός που θα επηρεάσει κομβικά υπουργεία. Οι αλλαγές εκτός από την τοποθέτηση νέου αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών περιλαμβάνουν την τοποθέτηση νέου Υφυπουργού Περιβάλλοντος στη θέση του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά, την είσοδο στην κυβέρνηση σύμφωνα με πληροφορίες του Τάσου Χατζη Βασιλείου ως Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και την προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ίσως δύο ή τρεις αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών με τους αντικαταστάτες τους να προέρχονται από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Πάμε και στα του Πασόκ. Σας είπα στη δημοσκόπηση που δημοσίευσε σήμερα η εφημερίδα των συντακτών της Προράτα, στην τέταρτη θέση, παρακαλώ, το Πασόκ. Να πω, γράφει ο Γιώργος Πιερός στο aefημερίδα.gr, πως στις 12 συνεδριάζει το Πολιτικό Συμβούλιο του Πασόκ στον απόϊχο των νέων δημοσκοπήσεων και των δηλώσεων Δούκα, που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε ανταλλαγή πυρών. Και μετά την δημοσκόπηση, λέει το άρθρο της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ, κοντεύει στο κλείσιμο το πρώτος κύκλος των μετρήσεων με τα νέα κόμματα. Η προσπέραση του ΠΑΣΟΚ από την ΕΛΑΣ και η απώλεια της δεύτερης θέσης θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι τα περισσότερα στελέχη θα δώσουν χρόνο στην ηγεσία προκειμένου να ανατραπεί η εικόνα αυτή, με την προσδοκία πως ειδικά το κόμμα Τσίπρα θα ξεφουσκώσει δημοσκοπικά όσο ατονεί το πρώτο κλίμα ενθουσιασμού. Ήδη δηλώσεις όπως αυτή του Αντώνη Σαολίδη περί ανάγνωσης των υποκλοπών επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα, με το επιχείρημα ότι αποτελούσαν νόμιμες επισυνδέσεις της ΕΥΠ και της εκπροσώπου της Ελλάς Θεώνης Κουφονικολάκου περί μη μόνιμης εισφοράς του μεγάλου κεφαλαίου, εκτιμούν ότι επιβεβαιώνουν αυτή την πρόβλεψη, και από αυτήν την άποψη, παρά τη μεγάλη συζήτηση που προκάλεσαν οι δημοσκοπικές απώλειες του ΠΑΣΟΚ και τον αρχικό εκνευρισμό που εκφραζόταν από τις τοποθετήσεις των στελεχών του, οι μετρήσεις δεν θα αποτελέσουν αφορμή πολέμου. Αντιθέτως, ο μεγάλος πονοκέφαλος που σε λίγες ώρες μπορεί να προκαλέσει νέες εσωκομματικές αναταράξεις είναι οι δηλώσεις Δούκα υπέρ της συνεργασίας του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και τα προειδοποιητικά πυρά από κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ έχουν ήδη στραφεί κατά του Χάρη Δούκα, με την Μιλένα Αποστολάκη, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, τον Πάρη Κουκουλόπουλο και τον Δημήτρη Μπιάγκη να είναι μεταξύ αυτών που έχουν αδειάσει τον Δήμαρχο Αθήνας, που είναι και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου. Και με τα δεδομένα αυτά, είναι βέβαιο ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης θα υπάρξει σκληρή κριτική στην πλευρά Δούκα. Άλλωστε, ενδεικτικά του κλίματος που επικράτησε στην Χαριλάου Τρικούπη είναι τα σενάρια για προτροπές στελεχών του ΠΑΣΟΚ υπέρ της διαγραφής του Χάρη Δούκα.

Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα πάμε μια βόλτα μέχρι την αγορά, θα πάμε σε διαφημίσεις κυρίες και κύριοι και επιστρέφουμε χαλαρά έτσι με μουσικούλα, Σαββατοκύριακο πλησιάζει, είναι Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα.

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day. All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, αντισταθείτε, μέρος δεύτερο σήμερα που είναι Παρασκευή. Πιο αναλαφρή βέβαια θα την κάνουμε αυτή εδώ την εκπομπή. Και έξω έχει λαϊκή, τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά σε ειδήσεις που έχουμε ανεβάσει στο blog του ΑΕΤΟΥ, εκεί που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ.

Είμαστε λοιπόν στο blog του ΑΕΤΟΥ και πάμε να δούμε ειδήσεις που ανέβηκαν μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής μας εκπομπής. Γράφαμε για το κύκλωμα το οποίο δρούσε και εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη κατά την επιχείρηση Θερισμός και αφορά σε επιδοτήσεις που παίρνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωναν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο, τα λέγαμε και χθες αναλυτικά. Στο μεταξύ δίνουμε και συμβουλές τι να κάνετε αν πλένετε μόνοι σας τα φίλτρα στο κλιματιστικό. Νταντάδες της γειτονιάς, ξεκίνησαν οι αιτήσεις στο dandades.gov.gr και για το βάουτσερ έως 500 ευρώ. Στο μεταξύ, σήμερα κυρίες και κύριοι, στην κεντρική πλατεία της πόλης μας, στις 12.30, γινόμαστε η φωνή των ποταμών μας, εκδήλωση διαμαρτυρίας στην πλατεία για το Βενέτικο και δημοσιεύθηκε και ολόκληρο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Ψάξαμε, το βρήκαμε, δεν μας τα στέλνουν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν μας τα στέλνουν, τα βρίσκουμε όμως εμείς. Λοιπόν, για να ξέρετε τι ακριβώς θα έχουμε σήμερα, μετά στις 12.30 είναι η πρόσκληση στην κεντρική πλατεία λοιπόν. Το πρόγραμμα της πλατείας περιλαμβάνει πρώτον το καλωσόρισμα, στην συνέχεια το λόγο θα πάρει ο κύριος Τέργιος Πουρνάρας ως εκπρόσωπος των συλλόγων. Μετά μιλά ο δόκτωρ βιολογίας Νίκος Γιαννάκης με θέμα περιβάλλον και ΑΠΕ. Κωνσταντίνος Ντέλμας, στην συνέχεια πολιτικός μηχανικός με θέμα γεφύρια και φράγματα. Ο Ηρακλής Γκουντρομίχος, ιδιοκτήτης τουριστικού γραφείου. Ο Θεόδωρος Καραγιάννης, πολίτης εδώ των Γρεβενών. Θωμάς Μπιζιούρας, πολίτης. Ανάγνωση του κοινού ψηφίσματος στην συνέχεια. Ανάγνωση της περίληψης της μελέτης του δόκτωρ Δημήτρη Ζεμπίλη. Και κλείσιμο με μουσική. Ο Θωμάς Τσιωτίκας και ο Στέργιος Πουρνάρας ερμηνεύουν live το τραγούδι «Εσείς βουνά των Γρεβενών». Και κάποιες χρήσιμες επιπλέον πληροφορίες. Όλες οι ομιλίες θα είναι στοχευμένες και ολιγόλεπτες. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης αναμένεται σε μία ώρα. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων του τόπου θα μπορούν να υπογράψουν και να βάλουν την σφραγίδα τους στο κοινό ψήφισμα επιτόπου στην πλατεία. Δεν ξέρουμε ακριβώς ποιοι είναι και πώς είναι. Λέγαμε για 25, στη συνέχεια 45. Χθες μας έστειλε ο κύριος Πουρνάρας, μιλά για 52 ή 53 συλλόγους και φορείς εδώ του νομού. Δεν έχουμε τα ονόματα, θα τα μάθουμε βέβαια μετά αφού αναγνωστεί το ψήφισμα. Μετά θα υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου όλοι οι πολίτες θα μπορούν να προσθέσουν την υπογραφή τους για την σωτηρία των ποταμών, μάλιστα. Και αυτές τις μέρες ζήσαμε κάτι πρωτόγνωρο, σημειώνει ο συντάκτης. Στο πλαίσιο του καλέσματος καλλιτέχνες για τον Βενέτικο συμμετείχαν 14 υπέροχα τραγούδια εμπνευσμένα από τα νερά και τα γεφύρια μας, και αυτά τα τραγούδια θα παίξουν από τα ηχεία όσο θα μαζευόμαστε στην πλατεία. Επειδή όμως αυτή η μουσική ανήκει πλέον στην πολιτιστική κληρονομιά των Γρεβενών, στο πρώτο σχόλιο αυτής της ανάρτησης θα βρείτε ένα link για να κατεβάσετε full download όλα τα κομμάτια ώστε να τα έχετε για πάντα. Λοιπόν, σήμερα στις 12.30 στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών. Καλή επιτυχία σε όλους. Συνεχίζω. Ξεκίνησε χθες η εβδομάδα, κινηματογραφική εβδομάδα στο Σινέ Γρεβενά. Δύο είναι οι ταινίες που προβάλλονται. Για τους μικρούς στις 18.30 η Φάρμα των Ζώων και για τους μεγαλύτερους στις 21.30 η προβολή Back Rooms λέγεται. Στο μεταξύ είχαμε φωτιά κοντά στο Άλσος Βέικου στο Γαλάτσι. Έσβησε νωρίς. Δημοσιεύθηκε χθες, φίλες και φίλοι, και το πλούσιο πρόγραμμα του Ιουνίου από τον Δήμο Γρεβενών, πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Και όπως αναφέρουν στην αφίσα, πολιτισμός για όλους παντού, με μουσική, θέατρο, χορό, εκθέσεις, κινηματογράφο, γαστρονομία και φεστιβάλ. Το πιο κοντινό μας είναι αύριο Σάββατο. Λοιπόν, να σας πω ευθύς αμέσως. Αύριο Σάββατο υπάρχει η 8η χοροδιακή συνάντηση Γιώργος Καραγιάννης στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Πολιτισμού, διοργάνωση Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών της Περιφερειακής μας Ενότητας, Δήμος Γρεβενών και Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Αυτά το Σάββατο 6 και μετά 6 μετά πάμε την 3η 9 Ιουνίου, συναυλία μουσικών συνόλων του Οδείου Γρεβενών στον προαύλιο χώρο του Οδείου. 11 με 14, 5η
11 έως και Κυριακή 14, είναι το δεύτερο τετραήμερο γλυπτική στο Πάρκο των Μανιταριών. Ετήσια μουσικοχορευτική εκδήλωση Μουεύ Λατίνο στο Κέντρο Πολιτισμού την Κυριακή 14, και πλησιάζοντας θα σας λέμε τις υπόλοιπες δράσεις. Μπείτε και δείτε όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Γρεβενών για τον Ιούνιο. Και βέβαια αυτό το πρόγραμμα θα εμπλουτίζεται και θα ανανεώνεται συνεχώς. Στη Βουλή, τέλος και επίσημα, για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς ανακοινώθηκαν επίσημα λοιπόν οι αποχωρήσεις. Γράφουμε για την φωνικότερη πλημμύρα στην χώρα μας που ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα. Μπείτε και δείτε, έχει ενδιαφέρον και είναι κάπου κοντά μας, στον κάμπο. Επιτυχημένη φιλοξενία ευρωπαϊκών σχολείων από Πολωνία και Σλοβακία στο δεύτερο γυμνάσιο Γρεβενών στο πλαίσιο του Erasmus Plus. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, καθαρό νερό για 5 εκατομμύρια πολίτες. Ο κρίσιμος ρόλος των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης αποχέτευσης απέναντι στις κλιματικές προκλήσεις. Και έχει ενδιαφέρον βέβαια να διαβάσετε και αυτό το άρθρο. Ιστορική αλλαγή από χθες. Οι πρώτες 72 γυναίκες φαντάρι παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης στην Λαμία. Στο μεταξύ, η ξεχωριστή εκδήλωση του Συλλόγου Γρεβενιωτών Κοζάνης ο Εμιλιανός πραγματοποιήθηκε εκεί όπου ο Απόστολος Παπαδημητρίου φώτισε την μάχη του Σπηλαίου, μια μάχη που έγινε το 1854. Επιστολή του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου Αμανατίδη, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη μετακίνηση κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκότοπους. Μπείτε και δείτε αναλυτικά την επιστολή λοιπόν που έστειλε προς τον Υπουργό, τον Μαργαρίτη Σχοινά, για το θέμα λοιπόν των μετακινήσεων κτηνοτρόφων και κοπαδιών προς θερινούς βοσκοτόπους. Και λέει ανάμεσα στα άλλα, αφού εξηγεί τους λόγους, είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί άμεσα η δυνατότητα εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Α σχετική, η οποία θα πρέπει να επανέλθει σε ισχύ, καθώς ήδη περιείχε προβλέψεις υπέρ της ασφάλειας του ζωικού κεφαλαίου. Λέει ότι αυτή την πρόταση την εκφράζει μάλλον αυτή η πρόταση και τους περιφερειάρχες της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Μάλιστα. Άλλες ειδήσεις από την πρώτη σελίδα. Πρόσκληση πάλι από την Γενική, μάλλον πρόσκληση στην Κεντρική Πλατεία για τον Βενέτικο σήμερα στις 12:30 στο Μεγάλο Συλλαλητήριο για την προστασία του ποταμού Βενέτικου. Μάλιστα, 53 είναι οι σύλλογοι τελικά, τώρα διαβάζω αυτή την είδηση. Ο αγώνας αυτός έχει ήδη λάβει, λέει η ανακοίνωση, τεράστιες διαστάσεις. 53 σύλλογοι, σωματεία και φορείς του τόπου μας μέχρι σήμερα έχουν συνυπογράψει κοινό ψήφισμα κατά της καταστροφής του ποταμού. Δεν το έχουμε δει ακόμα, αλλά καλά είναι, θα το δούμε στη διάρκεια της ημέρας. Και αυτή την πρόσκληση θα έπρεπε όλοι να την υπογράφουν. Γράφει το σχόλιο του ΑΕΤΟΥ κάτω, δικό μας σχόλιο δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Ναύπακτος, τραγικό, είχε τύχει βουνό μέσα στην ατυχία της η γυναίκα. Η στιγμή όπου η μητέρα αρπάζει την κόρη της και βουτά στην άκρη πριν τους θερήσει ένας ηλικιωμένος οδηγός με ένα βαρύ όχημα, με μια Mercedes, οδηγός 75 χρονών. Στο τσακ, στο χιλιοστό του δευτερολέπτου θα έλεγα εγώ, γλίτωσε και αυτή και το παιδί της. Στα Τρίκαλα είχαμε ένα περιστατικό και μπαίνει και το ερώτημα εδώ πέρα, έστησε καρτέρι στον αδερφό του και τον σκότωσε. Δυστυχώς δημοσιεύουμε και κηδείες. Σήμερα η κηδεία του Νικόλαου Σαράφα στις 11:30 στους Πυλωρούς Γρεβενών. Καλό παράδεισο και κουράγιο στους οικείους. Γιώργος Αμανατίδης, ο Περιφερειάρχης μας, στην φάση της υλοποίησης κρίσιμες υποδομές 110 εκατομμυρίων ευρώ στη Δυτική Μακεδονία. Μπείτε και δείτε αναλυτικά την λίστα των έργων. Και σύμφωνα με αυτή ενισχύονται νοσοκομεία, οδικά δίκτυα και αστικές αναπλάσεις. Στόχος η δημιουργία θέσεων εργασίας και η τοπική ανάπτυξη. Είχαμε αστυνομική σκούπα στην Δυτική Μακεδονία. Είχαμε 10 συλλήψεις σε 8 ημέρες. Στα Γρεβενά συλλήφθησαν 2 24χρονοι με κάναβη και ένας 20χρονος με μαχαίρι, και συνεχίζονται βέβαια εκτεταμένες αστυνομικές επιχειρήσεις στην Δυτική Μακεδονία.
Σε πλήρη ετοιμότητα, ο Δήμος Γρεβερών για το νέο πρόγραμμα LEADER διεκδικεί έργα 1,6 εκατομμυρίων ευρώ και υπάρχει παρουσίαση του νέου, έγινε η παρουσίαση του νέου προγράμματος LEADER στα Γρεβενά. Προσκλητήριο για την σημερινή εκδήλωση και από τον Σύλλογο Ελπίδα, και αναφέρομαι στην εκδήλωση στην Κεντρική Πλατεία για την Προστασία του Βενέτικου. Μάικλ Τζόρνταν, διακοπές στην Μύκονο με υπερπολιτελές σούπερ γιότ αξίας 100 εκατομμυρίων ευρώ. 100 εκατομμυρίων ευρώ. Φτώχεια καταραμένη. Ποιοι γιορτάζουν σαν σήμερα? Αυτά είναι τα πιο βαρετά ζώδια στο κρεβάτι. Ασύλληπτο δράμα στα Καλάβρητα, από εκεί αυτή η είδηση. 55χρονος μετέφερε τη σύζυγό του στο νοσοκομείο και κατέρευσε ο ίδιος. Αν είπε ότι η τραγωδία κατέληξε ευνηδίως μέσα στο νοσοκομείο. Η γυναίκα του πήγε, αυτός έχασε τη ζωή του. Έχουμε ανέκδοτο, είχαμε συμμετοχή για μια ακόμη φορά του Μίλτου Τεντόγλου σε Diamond League, σε αγώνες Diamond League. Αυτή τη φορά βρέθηκε στην Ρώμη. Ήρθε δεύτερος με άλμα στα 8.24 ο Μίλτος μας, και έχουμε και βίντεο από την προσπάθεια του Μίλτου, αλλά και και από την προσπάθεια του Μπόζινταρ Σαραμπουγιόγκοφ, μάλιστα, Σαραμπογιούγκοφ, μάλιστα, ωραίο γλωσσοδέτης, ο οποίος νίκησε το Μίλτο μας με 8.26, 8.24 ο Μίλτος, 8.26 ο πρώτος σε αυτό τον αγώνα. Λοιπόν, απαλλάχτη ο Κώστας Ανεστίδης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρχαν εντεταλμένοι να σπηλώσουν το όνομά μου, έχει πει ο ίδιος και έχει κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση του Sky. Ακόμη μια είδηση αναφορικά με την σημερινή εκδήλωση. Αυτή τη φορά έρχεται από τον Εμπορικό Σύλλογο, όπου και αυτός είναι υπέρ της προστασίας του Βενέτικου ποταμού. Αυτά και άλλα πολλά, κυρίες και κύριοι, στο blog του ΑΕΤΟΥ, που η ενημέρωση, είπαμε, δεν σταματά ποτέ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα. Να έχετε όλοι ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα πρώτα ο Θεός, πάλι εδώ θα είμεθα. Σας αφήνω με μουσική. Μετά έχουμε Δήμο, όχι, δεν έχουμε Δήμο, μην είσαι άδεια, μάλιστα, καλά περνάει. Λοιπόν, γεια σας, Ελληνίδου Ρία, κάτι ξέρεις, αυτό το τραγούδι θα μας οδηγήσει στο δελτίο.

0: ξαφνικά.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με το Sky 100,3.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της Αρδιτού λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή, στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στην παραλιακή προς τη Λιφάδα κατά μήκος του Παλαιού Φαλήρου. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυριανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, όπως αναφέρουν σήμερα πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Την Τετάρτη το απόγευμα θα συνεδριάσει υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού η Πολιτική Επιτροπή του Κόμματος, με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη την εκλογή νέου Γραμματέα. Εν τω μεταξύ, σήμερα ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυριανάκης μεταβαίνει στη Θεσσαλία για αυτοψία έργα αποκατάσταση του σιδηροδρόμου στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη εν ώψη τη ολοκλήρωσή του. Παραμένει δέσμευση για 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και Ευρωπαϊκό Σύστημα Ελέγχου Αμαξοστοιχείων μέχρι το τέλος Αυγούστου. Ένα 45χρονος μελισσοκόμος συνελήφθη χθες το βράδυ ως υπαίτιος για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στο άλεσος Μπεϊκού. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.500 ευρώ. Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του. Εμπριστική επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πάρκινγκ στο Μαρούσι με στόχο 3 αυτοκίνητα της περιφέρειας Αττικής. Άγνωστοι περιέλουσαν με έφλεκτο υλικό τα σταθμευμένα οχήματα και βάλαν φωτιά, με αποτέλεσμα να καταστροφούν ολοσχερώς. Έκρηξη σε ATM τράπεζας έξω από σούπερ μάρκετ σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Πεντέλης 39 στα Βρυλίσια. Από την έκρηξη καταστράφηκε το μηχάνημα αυτόματης ανάληψης χρημάτων, ενώ οι άγνωστοι κατάφεραν να πάρουν τις κασετίνες που περιείχαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό και τράπηκαν σε φυγή. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκειών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 45 μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου. Συνολικά 354 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες σε 7 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex ανοιχτά της Κρήτης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του, που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, διαβεβαίωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο θα διαρκέσουν διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί μια διπλωματική διέξοδος μετά από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο πως και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμό και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω ότι είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Ενημέρωση ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στο δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων τον Ολυμπιακό. Την τελευταία στιγμή θα κρεθεί συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρση για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ιραόλα είναι και επίσημο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του!
4: Star FM 933.
1: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.
2: πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την Εύβοιες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
5: Sky 100,3.
6: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
6: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
8: Πίτσα Ρωμαίο!
9: Για αυτούς που ξέρουν!
6: Νόστιμη! Αχ,

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Central.
5: Central.
6: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night. All night.
4: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night. All night. All night.
4: Central στη Γαλατινή.
9: Frictoria.com. Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
9: Frictoria.com. Data Center Services.
11: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com.
9: Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
11: Frictoria.com. Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659.
9: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγορά...
0: Καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο.

0: Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
5: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
6: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-10-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Αλφα, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
6: Τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
6: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
15: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς Καραμαγκά, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στη λεωφόρο Χελμού Κρυονερίου, κατά μήκος της άνοιξης προς την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα, δήλωσε σήμερα στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία για τον κίνδυνο ψήφισης τουρκικού νόμου, με τον οποίο η Άγκυρα ενισχύει την προβολή παράνομων διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα, ξεκαθάρισε ο κύριος Γεραπετρίτης, προσθέτοντας ότι οι μονομερείς ενέργειες στο πεδίο του δικαίου της θάλασσας δεν παράγουν δίκαιο, ούτε δημιουργούν τελεσμένα. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας επί της Λουκάριος μεταφέρθηκαν το πρωί 13 συλληφθέντες για την υπόθεση του νέου κυκλώματος που αφορά σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λειτουργούσε στη Δυτική Μακεδονία και λάμβανε παράτυπα αγροτικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ για διάστημα 7 ετών. Οι συλλήψεις των φερόμενων ως μελών του κυκλώματος έγιναν στην Κοζάνη. Με τα μαθήματα των Λατινικών, της Χημίας και της Πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη Χημεία, διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα Λατινικά, ενώ τα θέματα της Πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο, οι υποψήφοι των Επαγγελματικών Λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της Ηλεκτροτεχνίας, του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου, του Προγραμματισμού Υπολογιστών και της Ιστορίας Σύγχρονης Τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 119 μετανάστες σε 3 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου και της Ιερά Πετράς. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε την Τετάρτη. Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας σε ουκρανικές περιφέρειες. Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος πρότεινε να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομολογό του Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε ανοιχτή επιστολή του που δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ, ο Ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη για μια πλήρη κατάπαυση του πυρός για όσο διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να βρεθεί διπλωματική διέξοδος έπειτα από περισσότερο από 4 χρόνια πολέμου. Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συνάψει ειρηνευτική συμφωνία. Επεσήμανε ωστόσο ότι και η Ουκρανία θα πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και τότε, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που μιλούν για συνάντηση, νομίζω είμαστε κοντά σε κάτι, πρέπει να κάνουν κάποιους συμβιβασμούς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 62χρονος Έλληνας για κατοχή εκατοντάδων βίντεο σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Η έρευνα ξεκίνησε μετά από πληροφορίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αφρική και Ισπανία στο πλαίσιο επιχειρήσεων με στόχο τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών οι οποίοι εμπλέκονται σε ανάλογες υποθέσεις.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
0: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, ισόπαλη με σκορ 2-2 αναδείχθηκε η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Ανδρών στην εκτός έδρας φιλική αναμέτρηση με τη Σουηδία. Τα γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος σημείωσαν οι Τσιμίκας και Μασούρας. Στον δεύτερο τελικό για την Basket League, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Σλούκα και Ρογκαβόπουλου για τους Πράσινους, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία του Ντόρσεϊ για τους Ερυθρόλευκους. Ο Άντωνι Ραόλα είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Λίβερπουλ. Ο Ισπανός τεχνικός υπέγραψε με τους κόκκινους συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Ε, τι ε!
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρωτικά, την σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια υπηρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
9: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
10: Τι κάνεις?
11: Καλά, με χαρά.
10: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
12: Μοτοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
13: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
14: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση.
15: Όπα!
11: έχω Κυριάκο Μητσοτάκη.
15: Λίμνη και Ζουβούλη μου, Γιώνα και Καντιφέ μου.
16: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
17: Μύρο Ζωνάρη Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
11: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
18: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
19: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
20: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Μην πάει και τέταρτο η ώρα ή και 20. Γιατί όχι. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, η οποία θέλει να ξεκινήσει δίνοντας ένα βραβείο αισιοδοξίας, παιδιά. Ένα βραβείο αισιοδοξίας σε ποιον? Στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και μεγάλο στέλεχος πια, τώρα που δεν έχει το ΠΑΣΟΚ και δεν γίνεται και χαμός από στελέχη, το σύντροφο Χριστοδουλάκη, ο οποίος αφού σταμάτησε το ψάξιμο των τριών βαγονιών που είχε που είχαν εξαφανιστεί, αν θυμάστε, στα Τέμπη, τώρα έχει πάει σε σενάρια ακόμα πιο, πώς να το πούμε, οργιάζουσας φαντασίας. Αισιόδοξα πάντα.
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Δεν θέλω να στεναχωρήσω κανέναν σύντροφο, αλλά το ΠΑΣΟΚ πλέον εμφανίζεται τρίτο και τέταρτο. Όχι μόνο τρίτο, και τέταρτο πια. Και έτσι όπως πάνε οι σύντροφοι με τα μυαλά που κουβαλάνε και τις χαζομάρες που κάνουν, μπορεί να πάμε και πέντε. Αλλά λίγη αισιοδοξία δεν έβλαψε κανέναν. Και τώρα που το σκέφτομαι, λίγο έβλαψε. Θυμάστε αυτήν την αισιοδοξία?
3: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Ανοίξανε χαρούμενα γραφεία, τώρα δεν έχουν στελέχη όμως, γιατί και ψηφοφόρους δεν έχουν τίποτα, τους μείναν τα χαρούμενα γραφεία. Ήταν μέσα στη χαρά τα γραφεία, αλλά ο κόσμος φεύγει και θα φύγει και ο Φάμελος και θα πάνε γονατιστοί να παρακαλέσουν τον Αλέξη να τους πάρει στο καινούριο του μαγαζί, μη και μείνουν χωρίς δουλειά. Ξεφτύλα θα πει κάποιος, δουλειά θα πω εγώ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σήμερα έχει και συνεδρίαση, η γραμματεία, η πολιτική του γραμματεία συνεδριάζει, φαντάζομαι, σε κάποια από τα χαρούμενα γραφεία του κόμματος. Είναι ωραίο να δείτε την ώρα που ο Φάμελος λέει για τα χαρούμενα γραφεία, δίπλα του είναι ο Πολάκης και ο Παπάς, που είναι σαν να, τι να σου πω, σαν να τους έχουν, σαν να τους έχουν διαρρήξει το σπίτι, πήγα να πω, και μου έρχεται και σκέφτομαι αμέσως τον συμπολίτη εκείνον που, εντάξει, δεν έπρεπε μεν, αλλά δεν νομίζω και πολύ να στεναχωρηθήκαμε που τον είδαμε με το μπαστούνι του μπέιζμπολ να κοπανάει τους ληστές. Όσο για τους ληστές, υπάρχει, παιδιά, ένας απλός κανόνας. Άμα δεν θέλεις να σε κοπανάνε με μπαστούνι του μπέιζμπολ, μην μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Είναι απλό, επειδή καταλαβαίνω ότι θα υπάρχουν πώς έγινε αυτό και γιατί το οποίο, διότι αποφεύγεται, παιδιά, είναι πολύ εύκολο, έτσι. Δεν μπουκάρεις σε ξένα σπίτια. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και γερό. Τώρα άμα μπουκάρεις, καμιά φορά μπορεί κανείς να νευριάσει λίγο περισσότερο, να είναι και λίγο πιο δυνατός και να στην ανοίξει την κούφια την κεφάλα. Την κούφια και πολύ επικίνδυνη για τους γύρω σου. Για σένα δεν μας απασχολεί και πάρα πολύ. Έτσι γίνεται, παιδιά. Είναι πολύ κακό όταν οι πολίτες αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όσο η πολιτεία είναι με κατεβασμένα τα βρακιά της απέναντι στο έγκλημα, όσο περισσότερο η έγνοια του νομοθέτη είναι το πώς και πόσο γρήγορα και πόσο εύκολα θα απελευθερωθεί ο εγκληματίας, τόσο πιο πιθανό είναι κάποιος που του μπουκάρουνε στο σπίτι να τα πάρει τόσο πολύ ώστε να πάρει ένα ρόπαλο και να αρχίζει να κοπανάει.

0: Αν τα πράγματα είναι έτσι, παιδιά, εκτός αν παίζει τίποτα άλλο και να αλλάζουν τα πράγματα, μιλάμε για αυτά που βλέπουμε από τα ρεπορτάζ. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, μια και μιλήσαμε για πολιτεία με κατεβασμένα τα βραχιά, να πούμε ότι τα πράγματα δουλεύουν σε κάποιους τομείς και ένας από αυτούς, το ξέρουμε, όσοι παρακολουθείτε τα μαθήματα καιρό, είναι οι κάμερες. Οι κάμερες, στις οποίες κάναμε, αν θυμάστε, προχτές τον υπολογισμό και βρήκαμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε ο ίδιος ο Υπουργός Παπαστεργίου, δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας, οι κάμερες που έχουν τοποθετηθεί πιλωτικά κόβουν ούτε μία κλίση την ημέρα, η κάθε μία. Είναι λίγο τεμπέλες, έξυπνες αλλά τεμπέλες. Για να θυμηθούμε πόσες είχε πει προχθές στο Βασίλη το Χιώτη ο Υπουργός Παπαστεργίου ότι λειτουργούν.
1: Υπάρχουν και λειτουργούν οι 27 κάμερες της Αττικής Οδού, 8 κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη, τις οποίες έχουμε εγκαταστήσει εν είδη πιλωτικού προγράμματος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και περίπου 10 σε λεωφορεία του συστήματος των αστικών συγκοινωνιών, οι οποίες έχουν τοποθετηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών.

0: 7:45 σήμερα στους ατέριας τους ο υπουργός αφαίρεσε τις κάμερες της Αττικής Οδού και έτσι οι κάμερες έγιναν...
1: Κάμερες.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται με τις κάμερες? Δουλεύουν, δεν δουλεύουν, γράφουν, δεν γράφουν.
2: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν λάθη.
3: Δουλεύουν κανονικότατα, γράφουν κανονικότατα. Ο σκοπός δεν είναι να γράψουν, ο σκοπός είναι να μην περνάμε με κόκκινο. Ο σκοπός είναι να μην παίζουμε με το κινητό όταν οδηγούμε. Τρέχει αυτό το πιλωτικό με 8 κάμερες του Υπουργείου μας και άλλες 10 του Υπουργείου Μεταφορών,
1: ναι,
3: σε λεωφορεία.
0: Της Αττικής Οδού δεν τις μετράμε πια. Εντάξει, δεν τις μετράμε της Αττικής Οδού. Οπότε πόσες είναι οι κάμερες, είπε? 10 και 7. 10 και 8, 18, οπότε είναι. Αλλάζει, αλλάζει, γιατί είχαμε βγάλει να κάνουμε ξανά τη διαίρεση. Γιατί βγάζει μέσα από μέσα κάμερες, μπας και ανέβει ο μέσος όρος. Για να δούμε λοιπόν. 2.500 κλήσεις σε 2 μήνες είναι 2.500, 260, διά αυτή τη φορά 18, ίσον 2,3 κλήσεις την ημέρα η κάμερα, βρε. Η ερώτηση μια παραμένει, πού διάολο τις έχουν βάλει, στα βουνά? Ρε πείτε, δεν θέλουμε να βάλουμε τις κάτω, λέει ο άνθρωπος, έτσι το λέει ο Παπαστεργίου στη φράση που ακούσαμε. Λέει δεν είναι, δεν θέλουμε να γράφουνε, δεν είναι για να γράφουνε, είναι για να μην περνάνε με κόκκινο. Και πώς δεν θα περνάνε με κόκκινο άμα δεν γράφουν οι κάμερες? Για να γράφουν πρέπει να είναι εκεί οι κάμερες. Το γράψιμο των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, το πρόστιμο, είναι μια μεγάλη προσφορά στην κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί θέλουν να προσφέρουν σε αυτούς τους. Οπότε, να και η κοινωνία, παρεπιπτόντως καμιά φορά κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία. Αλλά αυτό το παραμύθι ότι όχι, δεν είναι εισπρακτικά, όχι, δεν θέλουμε να γράφουμε, που κανονικά θα πρέπει να σε λίγο να αρχίσει να συνοδεύεται με δάκρυα που θα κυλούν από τα μάτια του Παπαστεργίου, έχει αρχίσει και να γίνεται κάπως, λέω λίγο τόσο δα, εξοργιστικό. Δεν είναι κακό να γράφουν τον παράνομο οι κάμερες και δεν είναι κακό να ξεπαραδιάζεται αυτός που περνάει με κόκκινο. Τα λεφτά πάνε στο κοινό μας ταμείο, εν προκειμένου συνήθως πάνε στους δήμους, πάλι είναι το κοινό μας ταμείο, κερδίζουμε όλοι από αυτό και ταυτοχρόνως αυτοί που είναι, το έχουν εύκολο να περνούν με κόκκινο, αρχίζουν και φοβούνται. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο γράψιμο από τις κάμερες και στις κλήσεις για παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας για την κοινωνία. Υπάρχει για τον παραβάτη. Εντάξει, εμένα σε αντίθεση με τον υπουργό με νοιάζει λίγο περισσότερο η κοινωνία. Δεν μπορεί να μας νοιάζει όλοι το ίδιο πράγμα. Εδώ διαβάζω, μου στείλανε τώρα, ότι αυτούς που ξυλοφόρτισε ο οδοντίατρος δεν ήτανε διαρρήκτες. Ήταν απ' έξω από το σπίτι. Μήπως πεζότανε τελικά όντως κάτι άλλο? Ισχύει το άλλο που είπα για τους διαρρήκτες. Έτσι, ό,τι έχω πει για διαρρήκτες ισχύει. Απλώς φαίνεται δεν αφορά, μάλλον δεν ξέρουμε κιόλας, δεν αφορά αυτούς τους δύο που τις φάγανε από τον οδοντίατρο. Εάν δεν πρόκειται για εγκληματίες, πρέπει να αγωθεί βαθιά μέσα ο οδοντίατρος λοιπόν. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, παιδιά. Όταν οι παραβατικοί και οι εγκληματίες, από όποια πλευρά και αν είναι, χώνονται μέσα, τα πράγματα αμέσως γίνονται καλύτερα. So hold me tight. I just wanna fade out. Somewhere we can shut the world away. Ο Θοδωρής, οι κάμερες έχουν ήδη προσαρμοστεί στους ξέφρενους ρυθμούς παραγωγικότητας του δημόσιου τομέα. Ναι, ναι. Απ' την άλλη δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι. Η αισιοδοξία κάνει καλό. Έτσι δεν είναι, σύντροφε Χριστοδουλάκη?
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
0: Βρε καημένοι, κοιτάξτε να έρθετε Τρίτη και αφήστε τις νίκες. Θα μπορούσε αυτός ο στόχος να είναι εφικτός αν το Πασόκ δεν ήθελε να γίνει ΣΥΡΙΖΑ στη θέση του ΣΥΡΙΖΑ, αν οι Πασόκοι δεν ήθελαν να γίνουν ΣΥΡΙΖΕΙ στη θέση των ΣΥΡΙΖΕΟΝ, γιατί ήρθε ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Και πριν να έρθει ο original ΣΥΡΙΖΕΟΣ, μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας ήταν οι φουκαράδες. Τρία πόσα χρόνια είναι ο Ανδρουλάκης? 4-5 χρόνια είναι πρόεδρος του Πασόκ. Μέχρι το 12-13 με το ζόρι. Δηλαδή θέλω να πω, δεν ήτανε ο Τσίπρας που τους γκρεμίζει. Ο Τσίπρας ας πούμε τους δίνει τη χαριστική βολή. Μόνοι τους τα καταφέρανε από την αχρηστία και τη χαζομάρα τους. I'm following the voice of... Και μπράβο τους, θα λέει ο Μητσοτάκης, ο μεγάλος ευεργετημένος από την Προεδρία Ανδρουλάκη στο ΠΑΣΟΚ. Μαζί με τα άλλα στελέχη. Δεν ήταν ότι διαφωνούσαν και πολύ τα υπόλοιπα στελέχη. Ίσως η Διαμαντοπούλου λίγο να διαφωνούσε, αλλά το κράτησε και για τον εαυτό της από ένα σημείο και μετά. Αλλά οι υπόλοιποι δεν φάνηκαν και πολύ αρνητικοί στην ιδέα να γίνουν ο νέος ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό μας. Δύο από εσάς, ένας από εσάς μάλλον, συγγνώμη, και σήμερα θα κερδίσει δύο εισιτήρια για όλους τους προορισμούς της C-Jets. Της C-Jets, της εταιρείας χάρη στην οποία φεύγετε από το γραφείο και φτάνετε στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Καθημερινά, ας πούμε, στις 2:20 από τη Ραφίνα σαλπάρετε για Κυκλάδες με το ταχύπλοο της C-Jets και κάνετε μόλις μία ώρα να πάτε στην Άνδρο με 24,5 ευρώ, μόλις δύο ώρες για να πάτε στην Τίνο με 33,70 ευρώ και πολύ πολύ γρήγορα για να πάτε Μύκονο και Πάρο. Φεύγετε άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σας και ξεκινάτε το καλοκαίρι σας πιο γρήγορα από ποτέ. Εννοείται ότι μπορείτε να πάρετε μαζί και το αυτοκίνητό σας. Μπορείτε επίσης να απολαύσετε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θέλετε απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης, σαν κρεβάτια δηλαδή, σας περιμένουν. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό, τηλεφωνείτε στο 48 00 170 έως 4, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας στην Ελένη τη Μπουλιέρη. Μετά θα κάνουμε την κλήρωση. Να σας πω μόνο ότι μπορείτε να πάτε οπουδήποτε, σε οποιονδήποτε προορισμό της C-Jets, δύο άτομα χωρίς γιοταχή, και όχι στις ημερομηνίες ανάμεσα στις 9 και στις 24 Αυγούστου. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ, ναι.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα
8: Star FM 933. Ο πρώτος,
9: πρώτος
8: στη Δυτική Μακεδονία.
10: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
7: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα
8: Star FM 933. Ο πρώτος,
9: πρώτος
8: στη Δυτική Μακεδονία.
10: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές

0: από μια απόφαση να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
1: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα.
2: Star FM 933. Ο πρώτος. Στη Δυτική Μακεδονία.
3: Κρεβάτι Elite. Στρώμα Elite. Μαξιλάρι Elite. Ύπνος Elite. Άνθρωποι Elite. Εξυπηρέτηση Elite. Τιμές Elite. Προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
4: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 6.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Μερκούρι, 25 Ιουνίου Κηποθέατρο Παπάγου, 26 Ιουνίου Βεάκιο, προπόληση more.com.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρο Χιστού προς το Σκαραμαγκά, στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, στην άνοδο της Αρδιτού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Θαλάσσιο ντρόν εξεράγει στο ρημανικό εμπορικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Η έκρηξη δεν προκάλεσε θύματα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας, το θαλάσσιο ντρόν ήταν τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν αποτελεί μέρος του εξοπλισμού του ρουμανικού στρατού. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων τα σημερινά θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα της πληροφορικής κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμάνι.

0: λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά νοικά της Γαβδού, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμενών. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
2: Τι κάνεις?
3: Καλά, με χαρά.
2: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
4: Οι μαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
5: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα, για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια επίσπευση. Οπα!
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Πουλί μου και ζουλούλι μου και όλα και κατηφέ μου.
8: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε. Δεν ασχολείται κανείς.
9: Μύρο ζωνάρης αλουνού και κακοφαίνεται μου.
6: Άκου, Κυριάκο Μητσοτάκη.
10: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει στο πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
11: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
12: Πασό Κορέα χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: Πάμε Πασόκ Ωραία. Πάμε Πασόκ Ωραία χρόνια. Πάμε Πασόκ Ωραία χρόνια. Πασόκ αισιοδοξία.
1: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Πάμε τώρα στη βασική αιτία που αυτός ο στόχος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλλον αλλάζει κάπως, γίνεται να τερματίσουμε τέταρτη, παιδιά. Καλά, εγώ έλεγα χτες τρίτη, αλλά βλέπω ότι και το τέταρτη θα θέλει λίγη μάχη. Η βασική αιτία είναι ο Νίκος. Ο Νίκος, ο οποίος μίλησε χτες στη Νέα Ιωνία μπροστά σε ένα πλήθος, μπορεί να ήταν και 80 άτομα, 90. Εντάξει, 100 δεν είναι. Αλλά ήταν πολλοίς κόσμος, δεκάδες κόσμου, όχι αστεία. Και μίλησε, ήταν μια πολιτική ομιλία σε κάθε περίπτωση, μίλησε για το ενεργειακό πουχού.
2: Σήμερα μας είπε ο κύριος Μαρινάκης ότι ο λόγος που επιμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι ότι έχουμε υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Και ποιος ευθύνεται για αυτή την υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο? Εμείς ή αυτοί?
0: Ή αυτοί. Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό φυσικό αέριο? Γιατί δεν χρησιμοποιούμε το ελληνικό κάρβουνο? Τι κακό έχει το κάρβουνο? Αλλά κυρίως ο Νίκος γκρίνιαζε. Τι να κάνουμε, σε αυτό είναι καλός. Πού είναι καλός ο Ανδρουλάκης? Γιατί λένε δεν είναι, για τίποτα δεν είναι, πουθενά δεν είναι καλός. Όχι, είναι πάρα πολύ καλός στην γκρίνια, παιδιά. Σε λίγο θα κυκλοφορούν παιχνίδια Φιδάκη και Ανδρουλάκης. Κάπως, παραδείγματος χάρη, άρχισε το γνωστό, τον καημό του.
2: Βλέπετε τα παιχνίδια των media καθημερινά. Δεν συζητάμε τα προβλήματα της κοινωνίας. Συζητάμε δημοσκοπήσεις και ξανά δημοσκοπήσεις και την επόμενη δημοσκοπήσεις.
0: Και μας μαυρίζουν την ψυχή. Όλα δημοσκοπήσεις. Πείτε βρε και κάτι ευχάριστο λίγο. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος, ο οποίος, παιδιά, ακούστε, δώστε λίγο σημασία στα ελληνικά του, δώστε σημασία στις, λίγο προσοχή μάλλον στις λέξεις που χρησιμοποιεί για να καλοπιάσει τους ψηφοφόρους.
2: Εγώ λοιπόν καταλαβαίνω τους πολίτες, έχουν δίκιο. Η κρίση εμπιστοσύνης στους πολιτικούς είναι μια δίκαιη επιλογή. Σας παρακαλώ, αυτή σας η άποψη δεν είναι απλά θεμητή, την αναγνωρίζουμε.
0: Τι? Η κρίση εμπιστοσύνης, τι είπε, είναι δίκαιη επιλογή? Δίκαιη. Τι σχέση έχει η επιλογή με τη δικαιοσύνη και αν επιλογή και η στάση? Χρησιμοποιεί λέξεις για να πει έχετε δίκιο που δεν εμπιστευόσαστε. Δεν μπορεί, λέμε το παιδί, δεν μπορεί. Εκτός αν είναι να γκρινιάσει, να γκρινιάξει και να επιτεθεί στα συμφέροντα, χωρίς μη.
2: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Και πραγματικά εμπιστευτείτε μας σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Εμείς δεν έχουμε ούτε ταβατζίδες, ούτε εξαρτήσεις και φαίνεται καθημερινά από τα δελτία των 8. Για το ποιους στηρίζουν και ποιους υποστηρίζουν. Και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Γι' αυτό στηρίξτε την προσπάθειά μας.
0: Ελεήστε τον φτωχό, ελεήστε τον άτομο. Έχασα τους ψηφοφόρους μου, καλέ. Έχω χάσει τη δεύτερη θέση, καλέ. Έχουν τα βατζίδες, δεν έχουν και ψηφοφόρους από ό,τι φαίνεται. Δεν έχουν τίποτα. Με λίγα λόγια οι σύντροφοι και μπράβο τους. Είναι όμως αγαπημένοι. Είναι αγαπημένοι. Εντάξει, όχι και εντελώς. Ας πούμε κάπως με το Δούκα να έχουν βάλει τελευταία. Να εδώ ο σύντροφος Νικητιάδης.
3: Ο κύριος Δούκας, ναι, έκανε μια διορθωτική δήλωση. Ναι. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους που στην ουσία νερώνουν πολύ το κρασί που αποτελεί τη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ.
0: Και αν συνεχίσει,
3: Ξεχνάτε ότι ο κύριος Δούκας είναι και ο μόνος μέσα στο πολιτικό συμβούλιο που διαφοροποιείται. Δηλαδή υπάρχει ένα ολόκληρο πολιτικό συμβούλιο, τόσα στελέχη.
4: Ασχολείστε με τον κύριο Δούκα.
3: Μόνο ο κύριος Δούκας είναι αυτός που διαφοροποιείται.
4: Αν συνεχίσει, κύριε Νικητιάδη.
3: Αν συνεχίσει, πιστεύω ότι η ηγεσία από τη στιγμή που τίθενται θέματα αμφισβήτηση της στρατηγικής θα πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά την παραμονή του στο κόμμα.
0: Αν τη σκέφτεται, ο κορόιδο είναι την παραμονή στο κόμμα. Εδώ που τα λέμε όλοι οι Πασόκοι την σκέφτονται την παραμονή του στο κόμμα, εκτός από αυτούς που δεν μπορούν να φύγουν από το κόμμα ή μάλλον δεν έχουν που να πάνε. Αλλιώς όλοι οι άλλοι μια χαρά τη σκέφτονται την παραμονή του στο κόμμα.
5: Αυτές οι επαναλαμβανόμενες, εγώ θα έλεγα άστοχες και άκερες δηλώσεις δημιουργούν, στεναχωρούν το εκλογικό σώμα, στεναχωρεί τον κόσμο. Λοιπόν, εγώ συστήνω να ασχοληθεί ο κ. Δούκας περισσότερο με το Δήμο που έχει ένα σωρό προβλήματα, ο τόπος που ζούμε εδώ η Αθήνα, για να αφήσει και λίγο πιο ήρεμα τα νερά του Πασόκ.
0: Χαράλαμπος Τραπάκουλας ήταν στις δηλώσεις ο βουλευτής του Πασόκ. Συγγνώμη, εμάς τους δημότες μας ρωτήσατε? Α, όχι, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα δικά σας, δεν θα τα πληρώσουν οι δημότες. Με το Πασόκ θα ασχοληθεί ο Δούκας. Αισιοδοξία, αισιοδοξία στο Πασόκ.
1: Θεωρείται πιθανό να κερδίσει το Πασόκ? Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
0: Και σίγουρα θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αισιοδοξία στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.

0: πάμε και λίγο στην Ελλάς, την Ελλάς του Αλέξη, όχι του κύριου Μιχάλη. Πάμε στην Ελλάς, όπου η βασική κυβερνητική, η βασική εκπρόσωπος είναι, έχουν εκπρόσωπο της Ελλάς, όχι τη Δημοκλίδου, είναι η άλλη, είναι η Κουφονικόλακου. Η Δημοκλίδου, πήγα να πω του Τσίπρα, η Δημοκλίδου του Τσίπρα, η Κουφονικόλακου, και έχει και τέσσερις αναπληρωτές, τόσο σπουδαία είναι. Χρειάζεται τέσσερις να την αναπληρώνουν, δεν παίξε γέλασε, και μιλάει για τον Χατζιαβάτη. Το εννοώ το σύντροφο Νιφούδη που τον λέμε Χατζιαβάτη, διότι ο ίδιος είπε ότι Τσίπρας είναι Καραγκιόζης, άρα αυτός που είναι μαζί του είναι, δεν μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα πέρα από αυτό. Μιλάει λοιπόν για τον σύντροφο Χατζιαβάτη και βρίσκει έναν πολύ ωραίο τρόπο να περιγράψει την Κολοτούμπα. Γιατί Κολοτούμπα δεν ακούγεται ωραίο τώρα. Κολοτούμπα ακούγεται, ενώ προσωπική ορίμανση.
1: Ο κύριος Νιφούδης, ας πούμε, έχει δώσει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στη δική του προσωπική ορίμανση. Και νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο και για αυτή τη συζήτηση. Είμαστε άνθρωποι, έχουμε συναισθήματα, εξελισσόμαστε προσωπικά.
0: Έχουμε επιχειρήσεις, έχουμε ψώνια, έχουμε ψώνιο εννοώ, έχουμε... θέλουμε να χωθούμε στην πολιτική, δεν υπάρχει πια το ποτάμι, φύγαμε από το Πασόκ, φύγαμε... έχουμε ανάγκες. Λοιπόν, αυτά για το σύντροφο Νιφούδη, το αγαπημένο μου μέχρι στιγμής, τέλεχος της Ελλάς. Τι είναι, σύντροφε?
2: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
0: Κωνσταντίνος με ρωτάει, όντως λέγεται Τραμπάκουλας με αυτή τη φωνή ή κάνεις πλάκα? Είμαι στο τσάκ να πω ότι όντως λέγεται Τραμπάκουλας, αλλά όχι, είναι ο σύντροφος Μιχαηλίδης. Αλλά ήταν, ακουγόταν σαν τον Τραμπάκουλα, οπότε. Ο αναρχοφιλελεύθερος Μάνο, κάτι ακούστηκε για ενδεχόμενη μετακίνηση Στέφανου με κολλητά ρούχα στο Πασόκ. Στηρίζει σαν τρελός, αλλά δυστυχώς διαψεύστηκε χτες, παιδιά. Άσχημα τα νέα. Εντάξει, μπορούμε να ελπίζουμε, μπορούμε να κάνουμε εικόνες, μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια και να φανταζόμαστε τον Στέφανο κάτω από τον ήλιο του Πασόκ. Να είναι σαν Απόλλωνας και να είναι το Στεφάνι του, ο ήλιος, ο Θεός ήλιος. Ωραίες εικόνες, σύντροφοι. Από τον Ανδρουλάκη καλύτερος θα είναι πάντως. Λοιπόν, πού να πάμε, να πάμε διάλειμμα για διαφημίσεις, και όταν θα επιστρέψουμε θα ανακοινώσουμε, θα κάνουμε την κλήρωσή μας φυσικά και για τον νικητή του διαγωνισμού της C-Jets.
3: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
4: Θεωρώ ότι είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, το Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, το Μιχαήλ Σμιρνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Ρωμαίος!
13: Ιουλιέτα!
12: Από του Μπόστ την Μπένα!
13: Έργο παλιό!
12: Ασύγχρονο!
13: Που αφορά και σένα!
12: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
13: Ρωμαίος Σακελαρίου!
12: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
13: Σε ρόλο παραμά!

0: πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
2: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
3: Ναι, πάμε.
4: Πού θα πάμε?
5: Κρήτη.
3: Μήλο.
2: Κρήτη λέω κι εγώ.
3: Μήλο.
5: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
2: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
3: Ναι.
5: Πάει το ταμείο.
2: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
4: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
3: Κι εγώ.
6: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
8: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
10: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
13: Δημήτρης Κολιομιχάλης.
14: Και φεύγουν και στο καλό να πάνε οι συμπολίτες μας για το Σαββατοκυριακό, παρόλο που δεν βοηθάει και πολύ ο καιρός από ό,τι βλέπω.
13: Γιατί τι έχει ο καιρός, μια χαρά είναι.
14: Αέρα, σύννεφα.
13: Αέρα είναι ωραίο πράγμα, ρε.
14: Και τα σύννεφα, ωραίο πράγμα.
13: Δεν μας κάνει. Να μην κάνει ζέστη, τι λες τώρα.
14: Σωστό, σωστό. Γι' αυτό φεύγουν λοιπόν. Και έτσι το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, παρακαλώ, προς τα έξω. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1 χιλιόμετρο και η άνοδος της Κηφισού με πυκνή ροή από το Εγάλεο προς τη Νέα Φιλαδέλφια και ανατμήματα μποτιλιαρίσματα. Γιατί έγιναν δύο τροχαία ατυχήματα. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Όχι, δεν κλείνουμε το κέντρο, γιατί έχω την παραλιακιά. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, άνοδος Αρδιτού γεμάτη αυτοκίνητα, Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή το ίδιο και η Βασιλής Σαμαλίας με πολύ χαμηλές ταχύτητες. Η παραλιακή προς τον Πειραιά, στον άλλη μου έχει μποτιλιάρισμα. Το παρακολουθούμε και βλέπουμε.
13: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε λοιπόν τώρα στην κλήρωση. Είναι 52 σήμερα. Είστε 52, εσείς προλάβατε να πάρετε τηλέφωνο. Τα έχω όλα έτοιμα, η τεχνολογία είναι έτοιμη, το app είναι έτοιμο, η διαφήμιση έχει παίξει, δεν θα μας διακόψει. Get random, πατάω 46 και είναι ο Ίων Καζούλης. Ίωνα, καλό ταξίδι. Κέρδισε το ένα εισιτήριο για δύο άτομα για οποιοδήποτε προορισμό της Seajets. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να προλάβουμε με τα πολύ σημαντικά. Καμένος Πάνος, ο συνέτερος του Αλέξη Τσίπρα, την πρώτη φορά αριστερά, δίνει για αρχή συμβουλές στον παλιό του συνεταίρο.
15: Εγώ το θεωρώ λάθος του ότι το έβγαλε Ελλάς.
3: διότι αποκλείει ένα μεγάλο κομμάτι.
13: Σωστό είναι, γιατί είναι πάρα πολλοί που δεν γουστάρουν την αστυνομία. Μπάτσους, μπασκίνες και δεν λένε διάφορα τέτοια. Οπότε δεν είναι ωραίο να λες η Ελλάς το κόμμα σου και να. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Απ' την άλλη, μπορεί να θέλει να προσελκύσει τους πιο νομοταγείς, ρε παιδί μου, τους πιο. Τέλος πάντων, δεν είναι. Δεν του αρέσει του Πάνου. Δεν του αρέσει του Πάνου πολύ το όνομα. Εμένα τρελαίνομαι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σε όλους μας νομίζω αρέσει πάρα πολύ. Αλλά το σημαντικό δεν είναι αυτό, παιδιά. Το σημαντικό είναι η χαρμόσυνη είδηση που έδωσε. Διότι θα είναι μάλλον στις εκλογές. Είναι πολύ πιθανό να είναι. Όλος ο Θίασος επί σκηνής. Όχι, δηλαδή έχουμε ήδη Καριστιανού και Αλέξη. Έρχεται Αντώνης ο Μητσοτακοφάγος Σαμαράς και μπορεί να έχουμε και Καμένο Πάνω.
3: Εγώ στην πρώτη εκλογή δεν θα κατέβω. Διότι θεωρώ ότι αυτή η πρώτη εκλογή καταρχήν από ό,τι βλέπεις δημοσκοπήσεις. Έτσι δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι τις εκλογές. Ένα είναι δεδομένο ότι δεν πρόκειται να σχηματιστεί κυβέρνηση. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος. Στη δεύτερη Κυριακή θα κατέβαινα. Εάν ήταν να βοηθήσω να σχηματιστεί κυβέρνηση και να μείνει ακυβέρνητη χώρα.
13: Θα δω δηλαδή ποιος είναι κοντά έτσι ψιλοπρότος και τα λοιπά, ώστε να φτιάξω μια διαφήμιση και να λέω ψηφίστε με να πάω με αυτόν. Δεν μπορούμε να κατέβει στις πρώτες γιατί δεν ξέρει ποιος θα είναι πρώτος ώστε να... Όλοι ξέρουμε βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει θα κατέβει στις δεύτερες εκλογές αν γίνουν... Ο Καμένος ο Πάνος, μακάρι Παναγία μου. Τώρα με ποιον θα. Ποιος θα είναι αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
3: Στη Νέα Δημοκρατία. Εάν πάρει κάτι ένα ποσοστό μικρότερο, ίσως φύγει και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, τον οποίο αυτόν παλεύουν περισσότερο. Προσωπικά τον παλεύουν. Μπορεί να γίνει λοιπόν στη Νέα Δημοκρατία μια αλλαγή εξουσίας. Να αναλάβει κάποιος αρχηγός ο οποίος μπορεί να συνεργαστεί.
15: Όπως.
3: Υπάρχουν υποψήφοι. Πού είναι ο Νίκος Οδένδιας. Τι είναι ο Νίκος Οδένδιας αυτή τη στιγμή.
13: Υπάρχουν υποψήφοι. Είναι ο Νίκος Οδένδιας. Ο Νίκος Οδένδιας και είναι και ο Νίκος Οδένδιας. Είναι λίγοι. Όλα τα κόμματα έχουν τον Ισνογκούτ. Η Νέα Δημοκρατία έχει τον Νικόλα. Χαρούμενα γραφεία όμως έχουν.
16: Θα γυρίσουμε μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσες σε όλη την Ελλάδα. Θα ανοίξουμε παντού χαρούμενα γραφεία.
13: Μα ποιος τους γράφει τα κείμενα όλων αυτών των τύπων. Πώς κάποιος είναι πολιτικός και είναι χρόνια πολιτικός αυτός τώρα. Δεν είναι, θα μου πεις άμα δεν τα παίρνεις τα γράμματα όσα χρόνια και... Αλλά θα ανοίξουμε χαρούμενα γραφεία. Είπε για πολιτικό κόμμα ότι θέλει να ανοίξει χαρούμενα γραφεία. Αν ακούει ο Αλέξης μας, πάρ' τον αρέ, σε παρακαλώ. Πάρτε ένα στο κόμμα, έτσι λίγο. Να σου κάποιον πρέπει να έρχεται να έχετε να φέρει τους καφέδες. Δεν θέλετε ένα να φέρει τους καφέδες. Πάρτε τον Φάμελο, σας παρακαλώ πολύ. Μην τον αφήσετε έτσι. Δεν πρέπει να χαθεί. Χαρούμενα γραφεία, μπράβο. Τι ώρα δίνω. 55, προλαβαίνουμε. Καριστιανού, παιδιά, έχουμε καιρό να ασχοληθούμε. Βγήκε ο σύντροφος. Τώρα, σύντροφος, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τι είναι η Καριστιανού. Είναι δεξιά ή είναι ακροδεξιά. Ξέρουμε, είναι απευθύνεται μάλλον. Είναι κβαντική ιατρός. Να το πούμε πιο σωστά. Είναι κβαντική ιατρός και νομίζω αυτό τα περιγράφει όλα. Αλλά πώς κατατάσσεται στο πολιτικό φάσμα. Έτσι δεν το λένε. Έτσι δεν το λένε. Ότι το πολιτικό φάσμα. Που είναι για να δει. Τι είναι, απαντάει ο. Δεν ξέρω τι είναι στο κόμμα ο Αυγερινός. Είναι κάτι, ο Αυγερινός, ο δημοσιογράφος.
17: Κυρία Καριστιανού, πού τοποθετείτε πολιτικά μέχρι τώρα, γιατί τώρα η ιστορία του δημοψηφίσματος, π.χ., είναι μια ιστορία που ασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, έχει ασχοληθεί πάρα πολλοί κόσμος. Είναι από αυτούς που λέμε είναι απογοητευμένη, κυρία Καριστιανού. Ήταν απογοητευμένη από το πολιτικό σύστημα.
18: Αν δεν κάνω λάθος, η κυρία Καριστιανού είχε ψηφίσει όχι, νομίζω, στο δημοψήφισμα, αν θυμάμαι. Σωστά, όπως και κάνει η συντριπτική πλειονότητα του ελληνικού λαού.
13: Άρα είναι αριστερή ή ακροδεξιά ή πολύ δεξιά ή αγανακτισμένη ή δεν είμαστε πάλι με σαφήνεια, δεν θέλω να πω, δεν είναι κεντρώα. Δεν είναι κεντροδεξιά, δεν είναι κεντροαριστερά, μπορεί να είναι όλα τα άλλα. Πάνω απ' όλα όμως είναι κβαντική ιατρός. Και κάπως έτσι τελείωσα και σήμερα, παιδιά. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, έχουμε το βράδυ εκπομπή στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Μετά έχουμε αύριο δίωρο σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Και μετά ξανά Δευτέρα. Καλό μεσημέρι.
19: Θεωρείτε πιθανό να κερδίσει το Πασόκ?
15: Θεωρώ ότι είναι ένα στόχο ο οποίο είναι εφικτό και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να τον πετύχουμε. Θεωρώ ναι.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
21: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
23: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού.
25: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
26: Πλήρης ανακαίνιση.
25: Άψογα υλικά.
26: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
25: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
26: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
25: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
26: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
25: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
26: Και όλα γίνονται εύκολα.
27: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
28: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
27: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
29: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
30: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
31: Central.
32: Central.
33: Central.
31: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
34: La gente está muy loca.
31: Και το πρωί και το βράδυ.
34: All day. All night.
31: Central και
35: φύγαμε.
31: Central στη Γαλατινή.
25: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Πρόκειται για αύξηση 28%. Είναι πράξη δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης στην κοινωνία, ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Οι μακροχρόνια άνεργοι ανέρχονται σε περίπου 249.000 άτομα. Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε σχεδόν 508.000 άτομα. Ένα θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζά στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε ότι το λιμάνι εκενώνεται. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση για να αναζητήσουν καταφύγιο, ενώ δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχών και άλλων ντρόουν. Ιστότοπος ανέφερε ότι ακόμη τρία μη επανδρομένα σκάφη εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές του κόμματος. Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια στοχευμένη επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στο δρόμο προς τις εθνικές εκλογές. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που σύμφωνα με πληροφορίες θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Με τα μαθήματα των λατινικών, της χημίας και της πληροφορικής συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Δυσκολότερα από τα περσινά ήταν τα θέματα στη χημεία. Διαβαθμισμένης δυσκολίας αποτιμώνται τα θέματα στα λατινικά, ενώ τα θέματα στην πληροφορική κρίνονται ως τα πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών. Αύριο Σάββατο οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα εξεταστούν στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Σήμερα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό 163 μετανάστες σε 4 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Γάβδου, της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων. Συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε την Τετάρτη. Οι Ισραηλινά νυχτερινά πλήγματα στην πόλη της Τύρου στοίχισαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους. Αυστηρότερους κανόνες στις τουριστικές βίζες για τους Ρώσους ζητούν 11 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιστολή τους προς την Επικεφαλής Εξωτερικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλλας και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Στην επιστολή τους, σύμφωνα με το Reuters, χαρακτηρίζουν τρέλα το γεγονός ότι τόσοι πολλοί Ρώσοι απολαμβάνουν τις διακοπές τους στην Ευρώπη, ενώ Ουκρανοί πεθαίνουν στο πεδίο της μάχης. Η ρωσική κυβέρνηση μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε κάποιο σχόλιο.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα θα βρέξει για λίγο τοπικά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια κύριες σποράδες στο Βόρειο Αιγαίο και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι. Στις περισσότερες περιοχές έως 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 29 με 30. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας όπου και θα εκδηλωθούν μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 2 με 4 και τοπικά στο Αιγαίο 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Τέλος, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη επιμένει απογευματινή αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Θα επικρατήσουν βοριάδες 4 με 6 και τη Δευτέρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
3: Σίγουρα?
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
3: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
3: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Βασίλης Σιώτης και Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Σιώτης στο άλλο. Ο Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Ελένη Μπουλιέρη. 210-48-00-170 έως 4.

0: δίστασα, διότι δεν το πιστεύω. Παρασκευή, καλοκαίρι και κάνεις εκπομπή.
1: Έχεις δίκιο.
0: Να φέρω ένα θερμόμετρο.
1: Ναι, κάτι δεν πάει καλά. Βασικά Δευτέρα και Παρασκευή θα πρέπει να μην κάνουμε εκπομπή. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη.
0: Γι' αυτό λέω. Λέω, είναι εδώ, μήπως με γελούν τα μάτια μου.
1: Έχει πολλές πολιτικές εξελίξεις σήμερα, πρέπει να είμαστε παρόντες.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα θα σας χορτάσουμε παρασκήνια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Καταρχάς, ως εισαγωγή θέλω να πω ότι στην πολιτική υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μυρίζουν όταν έρχονται. Μυρίζουν από πριν. Δεν γίνονται ξαφνικά. Ένα από αυτά είναι ο ανασχηματισμός, ένα δεύτερο είναι οι προώρες εκλογές, ένα τρίτο είναι η ίδρυση κάποιου νέου κόμματος. Ποτέ δεν μας έχουν ευνηδιάσει, διότι μυρίζουν.
1: Τώρα το τράβηξες, το έκανες λύσα.
0: Περίμενε. Τι λέγαμε χτες κλείνοντας την εκπομπή?
1: Εντάξει, ανασχηματισμός θα γίνει, δεν μπορεί να μην γίνει.
0: Χτες που το λέγαμε, στους άλλους δεν μύριζε, σε εμάς μύρισε. Σήμερα πήρανε τροπή τα πράγματα. Ο Γιάννης Καντέλης είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι.
1: Που μυρίζει, έχει καλή μύτη πάντα.
0: Έχω άδικο σε αυτό που είπα, ότι μυρίζανε αυτά τα πράγματα, ότι έρχονται.
2: Κάτι γράψαμε, γι' αυτό κάτι είπαμε.
0: Γι' αυτό λέω. Και εγώ όταν το βράδυ βγήκα στο δελτίο και είπα, ρε παιδιά, δεν γίνεται, έρχεται. Το βράδυ με παίρναν διάφοροι συνάδελφοι και κάτι υπουργοί ανήσυχοι και λέγανε, μα πού, τι ξέρεις και αυτά. Μυρίζει το πράγμα. Σήμερα λοιπόν είχαμε
1: Φεύγεις. Τι θα κάνουνε.
0: Μπέζω με τον πόνο τους. Σήμερα είχαμε λοιπόν την πρώτη τυπική επιβεβαίωση ότι έρχονται κυβερνητικές αλλαγές. Τώρα πόσο μεγάλες είναι θα το δούμε, αλλά όταν ο υπουργός, ο πρωθυπουργός, αποφασίζει να κάνει γραμματέα του κόμματος έναν υπουργό σε ένα ιδιαίτερα νευραλγικό πόστο όπως είναι αυτό των μεταφορών που χειρίζεται τα τρένα, τα λεωφορεία, το ένα, το άλλο, την οδική ασφάλεια.
1: Είναι ένα πρόσωπο σοβαρό, είναι νεοδημοκράτης βέρος, είναι νέο παιδί, δηλαδή.
0: Δεν λέω ότι είναι κακή επιλογή. Λέω ότι δημιουργείται ένα κενό που προστίθεται στα άλλα σωστό. Κενά που ήδη υπάρχουν.
1: Πρέπει να το καλύψει.
0: Διότι έχουμε χάσει τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η ασθένεια του Γιώργου Μιλωνάκη στο Μαξίμου έχει δημιουργήσει ορισμένες αριθμίες στο Μαξίμου που πρέπει
1: προφανώς
0: να χρησιμοποιηθούν. Έλεγα χθες ότι έρχεται η ελληνική προεδρία και θα πρέπει ένα πρόσωπο να αναλάβει όλη την προετοιμασία της. Άρα έχουμε περιγράψει ήδη 3-4 κυβερνητικές θέσεις που θα αλλάξουν, σύν οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία έχει εντοπίσει ο νοικοκύρης στο κυβερνητικό σχήμα.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε όμως για ένα μεγάλο ανασχηματισμό, μιλάμε για κάποιες αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Δεν το ξέρεις, Γιάννη, τι λες?
2: Να πούμε παρασκήνια.
0: Βέβαια. Γι' αυτό σου φωνάξαμε.
2: Καταρχάς, η επιλογή του κυρίου Κυρανάκη κλείδωσε από ό,τι πληροφορούμε εγώ την Τετάρτη.
0: Την περασμένη Τετάρτη.
2: Προχθές.
0: Ναι.
2: Πριν 2 μέρες. Οπότε και πέρασε το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου ύστερα από τηλεφώνημα του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος του ανακοίνωσε ότι η απόφασή του είναι να μετακομίσει από την κυβέρνηση στο κόμμα. Τι είχε προηγηθεί? Είχαμε περάσει ένα δίμηνο από την παρέτηση του κύριου Σκρέκα αρχές Απριλίου, θυμίζω, για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε αρχίσει να συζητείται ποιος θα είναι ο επόμενος στο κόμμα. Σε αυτό είχαν πέσει πάρα πολλά όνομα στο τραπέζι. Υπήρχε μια αμφιταλάντευση μεταξύ εξωκοινοβουλευτικού ή κοινοβουλευτικού προσώπου για τη θέση του γραμματέα. Το τελευταίο διάστημα είχε συγκλίνει ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες ότι πρέπει να είναι ένα κοινοβουλευτικό πρόσωπο αυτό που θα τρέξει στο κόμμα. Ένα ενεργεία βουλευτής. Και παρότι είχαν γίνει πολλές προτάσεις στον κύριο Μητσοτάκη, πολλά ονόματα, ο ίδιος, όπως μαθαίνουμε, σε μία συνάντηση τελευταία που έγινε με συνεργάτες, του είπε «Η απόφασή μου είναι αυτή». Κάθισε και ζήγησε, πέρα από προτάσεις, πέρα από άλλα πράγματα, ποιο θα ήταν το καλύτερο πρόσωπο να τρέξει την Νέα Δημοκρατία και τον μηχανισμό του κόμματος, ίσως τις πιο δύσκολες εκλογές που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία υπό την προεδρία του κ. Μητσοτάκη.
0: Σωστό. Γιατί επέλεξαν όμως να το δημοσιοποιήσουν σήμερα που ο Πρωθυπουργός αποσιάζει στο εξωτερικό και δεν το κάνανε?
2: Έχει να κάνει με το διαδικαστικό για την προκήρυξη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή αυτή εκλέγει τον γραμματέα του κόμματος. Θα συνεδριάσει την Τετάρτη. ανακοινώνεται πάντα 5 μέρες νωρίτερα, και επειδή είναι ανοιχτή διαδικασία, μπορεί κάποιος άλλος να θέλει να είναι υποψήφιος, δεν το απαγορεύει κανένας, μπορεί να μαζέψει 15 υπογραφές από τα μέλη της νέας πολιτικής επιτροπής που εξέλεξε το συνέδριο και να είναι και αυτός υποψήφιος. Άρα δεν μπορείς να ανακοινώσεις την επιλογή του Πρωθυπουργού
1: την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
2: Την ίδια μέρα που θα βγει η απόφαση.
1: Σωστό.
2: Ένα τυπικό κομμάτι, αλλά και ένα ουσιαστικό.
0: Όταν ο Μητσοτάκης αποφάζει τον Κυρανάκη, δεν γνώριζε ότι η επιλογή συγκεκριμένου προσώπου που είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όχι απλώς βουλευτής, θα πυροδοτήσει σενάρια ανασχηματισμού?
2: Προφανώς. Προφανώς. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση, γιατί εγώ κρατιέμαι λίγο να χρησιμοποιήσω τη λέξη ανασχηματισμός. Οι αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη το πρωί ή την Παρασκευή το πρωί.
0: Την Παρασκευή το πρωί
2: θα έλεγα
0: κοπλίο.
2: Πιθανότατα την Πέμπτη θα έλεγα.
0: Το λέω με τα γνώμη. Την Παρασκευή ξεχασέ την. Βάλε όποια άλλη μέρα θες.
2: Την Πέμπτη θα γίνει, γιατί λέω, λένε Πέμπτη Παρασκευή από την κυβέρνηση. Εγώ σου λέω θα είναι Πέμπτη.
0: Πέμπτη πρωί.
2: Πέμπτη πρωί, γιατί πρώτον το κλείνεις όσο πιο γρήγορα γίνεται.
0: Θα τις ορκίσεις Πέμπτη απόγευμα.
2: Ακριβώς, Τετάρτη θα έχει προηγηθεί η εκλογή του κύριου Κυρανάκη και θα φύγει επισήμως και από τη θέση του Υπουργού Μεταφορών. Άρα Πέμπτη πρωί ανακοινώνεται οι αλλαγές στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ορκίζονται την ίδια μέρα και πάμε παρακάτω. Και λέω αλλαγές γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκες και χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων στον Τάσο Χατζηβασιλείου. Θεωρώ δεδομένο.
0: Εγώ δεν είπα όνομα, απλώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτή τη θέση του Υφυπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ο Τάσος Χατζηβασιλείου είναι ένα πρόσωπο που το γνωρίζει καλά το αντικείμενο.
2: Καχάς ένα πρόσωπο που βρίσκεται διαρκώς δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη,
0: ναι,
2: σε όλα τα ταξίδια που αφορούν ευρωπαϊκά θέματα, σε συνόδους κορυφής
0: και
2: καλά, έχει
0: το
2: πολύ
0: θέμα.
2: Καλές επαφές στις Βρυξέλλες. Άρα σε αυτό το χαρτοφυλάκιο που έχει περιγράψει θα αναλάβει και την προετοιμασία Προεδρία. Στην ουσία της ελληνικής προεδρίας στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Προφανώς θα υπάρξει αντικαταστάτης στη θέση του έμεινου στον Νίκο Ταγαρά, αντικαταστάτης στη θέση του κυρίου Κυρανάκη.
0: Άρα λες, μισό λεπτό, μισό.
2: Παρόν όχι, δεν έχω σπονή.
0: Άρα αυτά τα δύο πόστα δεν θα καλυφθούν από άλλους που είναι μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, θα καλυφθούν από βουλευτές. Γιατί αν καλυφθούν από άλλα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή γίνει μια μετακίνηση, αυτόματα έχουμε ένα ντόμινο.
2: Θα σου πω ότι ίσως,
0: ναι,
2: οι αλλαγές που θα δούμε να αφορούν δύο ή τρεις υφυπουργούς.
0: Μάλιστα.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργούς να βγουν.
0: Δύο, πέντε.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργοί να βγουν.
0: Αυτό είναι.
2: Δύο ή τρεις υφυπουργοί, βουλευτές, ξαναλέω, να γίνουν υφυπουργοί. Δεν λέω ένα σχηματισμό γιατί δεν θα πειραχθεί κανένα από τα μεγάλα υπουργεία.
1: Ναι.
2: Από τα κρίσιμα υπουργεία.
0: Κανένα.
2: Θα υπήρχε μία περίπτωση να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
2: Μου λένε.
0: Ότι δεν θα συμβεί.
2: Και από τις δύο πλευρές.
0: Ναι.
2: Ότι
0: δεν θα γίνει.
2: Δεν θα γίνει.
0: Εμένα αυτό με υποψιάζει.
2: Η συνεισφορά θα υπάρξει.
0: Ναι.
2: Χωρίς.
0: Ωραία.
2: Τη μετακίνηση.
0: Εγώ τα ακούω όλα και έχεις πάντα καλό ρεπορτάζ. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής.
1: Μπορούν στην κυβέρνηση άνθρωποι, ξέρω εγώ, του κύριου Καραμαλή, του κύριου Σαμαρά, έτσι ώστε να διασκεδαστεί αυτό το οποίο γίνεται.
2: Μπούν δεν μπούν. Καραμαλή, Σαμαράς δεν θα αλλάξουν στάση.
0: Σωστό.
2: Θα ξεκινήσουμε από το βασικό.
1: Και θα έρθει εξάλλου σήμερα στην μέρα. Στο Ηράκλειο σήμερα θα μιλήσει ο Σαμαράς.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Όχι, θέλω να
0: έχουμε πολλά να
1: πούμε.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Από το ρεπορτάζ που έχεις το πολύ καλό, γιατί κάθε μέρα παρακολουθείς τις κυβερνητικές λειτουργίες. Εφόσον ο Μητσοτάκης πάει σε έναν εκλογικό σχεδιασμό που είναι προφανές ότι πάει, η θέση του Γιώργου Μιλωνάκη μπορεί να παραμείνει κενή και το Μαξίμου να πάει στην εκλογική μάχη με έναν λιγότερο σε μια τόσο νευραλγική θέση?
2: Εύλογη ερώτηση. Προς το παρόν αυτό που έχει συμβεί είναι να έχει πάρει αρκετές αρμοδιότητες και να έχει έναν πολύ πιο συγκεκριμένο και διακριτό ρόλο ο κύριος Μπεκίρης.
0: Και ο Στέλιος Κουτνατζής.
2: Και ο κύριος Κουτνατζής σε ένα κομμάτι στα νομικά.
0: Μπορεί να σου πω ότι για την καθημερινότητα φτάνουν. Όταν πλησιάζουν εκλογές, το εργοστάσιο παραγωγής πολιτικής μεγαλώνει και νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, υπεράνθρωποι να είναι, δεν μπορούν να το σηκώσουν. Χρειάζονται και συνδρομή. Τώρα, αν θα είναι άτυποι, όπως λες, από ένα-δύο υπουργούς που σε άλλο υπουργείο θα είναι και άλλη δουλειά θα κάνουν, ή αν θα τοποθετηθεί.
2: Πότος ή άλλος, μια παρένθεση, αν μου επιτρέπεις, ήδη έχουν μια τέτοια σχέση και συνεργασία με τον Πρωθυπουργό.
0: Έχουν, ναι. Άρα θέλω να πω ότι η διαφορά μεταξύ διορθώσεων κυβερνητικών και του ανασχηματισμού δεν θέλει και πολύ για να αλλάξει.
2: Σίγουρα, με την εμπειρία σου, εννοείται.
0: Έχει 20 υπουργεία η κυβέρνηση. Είναι και στα 20 ευχαριστημένος ο Μητσοτάκης, ή μπορεί να πει, τώρα μια που κάνω τις αλλαγές και εκεί που βλέπω ότι το πράγμα δεν περπατάει, ας τον αλλάξω κι αυτόν, αδερφέ.
2: Υπάρχει μια θεωρία σε αυτό που εκφράζουν κάποιοι, ότι αν ήταν δεδομένες οι εκλογές το Μάιο του 2027, κάποιες τέτοιες κινήσεις ίσως να είχαν νόημα. Αν οι εκλογές, υπάρχει περίπτωση να γίνουν το Σεπτέμβριο, αυτές οι κινήσεις...
0: Συγγνώμη, γιατί έχεις καμιά αμφιβολία.
2: Για ποιο?
0: Ότι θα γίνουν το Σεπτέμβριο.
2: Θα σου πω ότι μου είπαν χθες δύο, με αφορμή όλα αυτά, γιατί συνομίλησα με πολλούς, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι συνομιλητές του κ. Μητσοτάκη και έχουν και δική τους ισχυρή άποψη πολιτική, ότι η πρόθεση, ο σχεδιασμός, ο στόχος, η επιδίωξη του Πρωθυπουργού είναι οι εκλογές να γίνουν τον Απρίλιο ή δυνατόν το Μάιο του 2027.
0: Ωραία.
2: Αλλά, να στο ολοκλήρωσω όλη την περιγραφή, τι μου μετέφεραν. Αλλά θέλει να έχει καθαρή στο τραπέζι την επιλογή να προχωρήσει σε εκλογές το Σεπτέμβριο. Πότε θα κριθεί αυτό? Σε δύο μήνες.
0: Να ρωτήσω κάτι. Αν είχε σκοπό να πάει τον Απρίλιο του 27, γιατί σκοτώνεται να τελειώσει μια τόσο κορυφαία διαδικασία όπως είναι η συνταγματική αναθεώρηση μέχρι το τέλος Ιουλίου?
2: Γι' αυτό που σου είπα. Για να έχει. Όχι,
0: τι σιγάρε, Βασίλη.
2: Έχεις δίκιο.
0: Η συνταγματική αναθεώρηση.
1: Είναι τελείως πρόσχημα.
0: Γιατί
1: δεν
0: πρόσχημα.
1: Υπάρχει τίποτα στην συνταγματική επιθεώρηση.
0: Πώς δεν υπάρχει?
1: Θα προβάλλει 30 πέντε πράγματα. Δεν είναι τίποτα. Ποιος θα τα ψηφίσει αυτά τα? Κανένας.
0: Όχι, έτσι, μπράβο. Ήρθε στα λόγια
2: μου. Βασίλη, αυτό που λέει έχει δίκιο όμως.
0: Αυτό θα είναι το πρόσχημα για να πάει στις πρόωρες εκλογές.
1: Η συνταγματική αναθεώρηση.
0: Ότι 30 άρθρα πρότεινα, κανένα δεν δέχτηκαν. Έχω 11 κόμματα απέναντι. Παιδιά, πάμε στις εκλογές να δούμε ποιο θέλετε να σας κυβερνήσει.
2: Έχει δίκιο ο Βασίλη στο ότι θέλει να το κλείσει μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Θέλει να έχει επιλογή, την επιλογή.
2: Του δίνει ανοιχτή, την επιλογή του Σεπτεμβρίου ανοιχτή.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως θα γίνει τότε. Είναι πιθανό να γίνει.
0: Εγώ το έχω πει και το ξαναλέω.
1: Επίσης ότι ο Σαμαράς δεν έχει ακόμα πει τίποτα, ο οποίος θα έχει πολύ καλύτερη πληροφόρηση από εμάς.
0: Ναι.
1: Έτσι, μου δείχνει ότι περιμένει, γιατί δεν έχει δαγκώσει το.
0: Κάτσε να τον ακούσει.
2: Πάει με την εμπειρία του. Πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν τους τρεις με τους οποίους μπορεί να τα μοιράζεται αυτά ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση να μιλήσει με τον Σαμαρά.
1: Εγώ είμαι βέβαιος τι έχει.
0: Πάμε τώρα και στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς μιλά 7 η ώρα στο Ηράκλειο, στο επιμελητήριο του Ηρακλείου. Ήδη οι άνθρωποι του διαραίουν ότι η ομιλία του δεν θα έχει απλώς αυτά που περιμένουμε να ακούσουμε από τον Σαμαρά. Και σας λέω ότι το μαξί μου, η πληροφόρηση του Μεγάρου Μαξίμου, λέει ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πει κάτι που μπορεί να ερμηνευθεί ως προαναγγελία του νέου κόμματος.
1: Ωραία.
0: Κάποιοι άλλοι πιο τολμηροί συνεργάτες του Πρωθυπουργού λένε ότι ο Σαμαράς είναι έτοιμος να το κάνει μέσα στην άλλη εβδομάδα, πιθανώς την Τετάρτη. Εγώ δεν ξέρω αν αυτές οι πληροφορίες είναι βάσιμες ή όχι, αλλά νομίζω ότι σήμερα το βράδυ από την ομιλία του Σαμαρά κάποια παραπάνω συμπεράσματα θα τα βγάλουμε.
1: Ναι, να καταλήξουμε πάντως ότι ο κύριος Σαμαράς πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Δεν το ξέρω εγώ. Δεν το ξέρω αν θα κάνει.
1: Αυτό λέω.
0: Πού να το ξέρω.
1: Εγώ νομίζω ότι πρόκειται να κάνει κόμμα.
0: Εσύ το λες. Εγώ λέω πάλι ότι αφού δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, έχει κάποιες δυσκολίες και ίσως να μην το κάνει.
1: Εντάξει.
0: Αλλά δεν το ξέρω. Προφανώς. Το τι θα κάνει ο Σαμαράς, το ξέρει ο Σαμαράς. Σήμερα λοιπόν η ομιλία του Σαμαράς στο Ηράκλειο θεωρείται κρίσιμη σημασίας, γιατί φαίνεται, ξέρει να διαλέγει εκφράσεις ο Σαμαράς, να το πάει μέχρι εκεί που θέλει. Περιμένω να ακούσω κάτι διαφορετικό.
2: Σίγουρα θα είναι μια ομιλία μεγάλης διάρκειας. Δεν θα περιορίζεται στην κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
2: Θα έχει μέσα πράγματα τα οποία θα περιγράφουν την Ελλάδα όπως τη σκέφτεται ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο.
2: Αυτός είναι ο τίτλος που έχει δώσει το Think Tank στην εκδήλωση. Ναι. Αλλά θα έχει πράγματα που, όπως μου λένε συνεργάτες, θα περιγράφουν την Ελλάδα που έχει στο μυαλό του Αντώνη Σαμαράς. Αυτό είναι ένα βήμα παρακάτω, όπως το περιγράφει ο Βασίλης.
0: Και εγώ περιμένω να δω τη διατύπωση.
2: Επίσης, πέρα από την ομιλία που θα είναι μεγάλη σε διάρκεια, θα ακολουθήσει και μια συζήτηση με κοινό. Θα απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις.
0: Που κάποιος θα το ρωτήσει.
2: Που και εκεί θα υπάρξει ένα διάλογο που μπορεί να δώσει.
0: Και να μην περιμένει την ερώτηση του Σαμαράς.
1: Έχουν προαναγγείλει ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις. Έχουν στείλει και έχουν πει.
2: Αυτό λέω. Νομίζω όμως.
0: Άρα στην ερώτηση δεν μπορεί να μην περιμένει ο Σαμαράς ότι κάποιος θα το ρωτήσει για το κόμμα. Μη σου πω ότι θα βάλει και κάποιον να το ρωτήσει.
1: Θα δούμε.
0: Γι' αυτό σου λέω, θα πάμε παρακάτω σήμερα.
2: Πάντως, δεν νομίζω ότι η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά επίκειται.
0: Ναι,
2: δεν είναι θέμα. Αυτό καταλαβαίνω από το περιβάλλον του.
0: Τι λένε οι από εκεί.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω από το περιβάλλον του είναι ότι δεν είναι θέμα 10ημέρου, 15ημέρου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αν θες να μείνεις κι άλλο, πάρθει και ο πιταράς, αλλά άμα θες μένεις, δεν ξέρω, τι θες εσύ.
2: Άμα έχεις πιταρά εδώ, τι να κάνουμε πολύ.
1: Σωστό.
0: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
2: Καλή συνέχεια.
0: Έχει τηλεόραση, το καταλαβαίνω. Κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας ενημερώσω μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον ότι τώρα που στην Ελλάδα λειτουργούν και τα μη κρατικά πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, λειτουργεί ήδη στην Οδό Υποκράτους. Το Κιλ, για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι ένα πανεπιστήμιο με διεθνείς διακρίσεις και περισσότερος από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα λειτουργεί με τρεις πιστοποιημένες σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών η τρίτη. Μπείτε στο killgreece.gr για να μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος.
4: Το ποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές, ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620 26

0: 84. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 1:30.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας, στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
2: Του αγοριού απέναντι.
3: Όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των δύο εθνικών οδών, στη λεωφόρου Σχιστού προς Καραμαγκά, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Την αύξηση του ορίου του ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο δημόσιο στα 1.600 ευρώ από τα 1.250 που είχαν οριστεί το 2015 από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανακοίνωσε στη Βουλή ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Αύξηση 2% σημείωσε το ΑΕΠ της χώρας το πρώτο τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, λόγω κυρίως της μεγάλης ανόδου των επενδύσεων. Όσον αφορά στην ανεργία, το πρώτο τρίμηνο φέτος διαμορφώθηκε στο 10,6% από 10,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι. Τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη θα προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, σύμφωνα με πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη σε συνδυασμό με την απώλεια του Νίκου Ταγαρά και την αντικατάστασή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργεί συνθήκες ανασχηματισμού που, σύμφωνα με πληροφορίες, θα εκδηλωθεί τις επόμενες ημέρες. Όχι προξενιά είτε με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς είτε με τους αποτυχημένους σωστές, όχι στα σενάρια, είναι ώρα για μάχη, ήταν το μήνυμα του Νίκου Ανδρουλάκη, σύμφωνα με πληροφορίες, στην τοποθέτησή του νωρίτερα στη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος. Θαλάσσιο ντρόουν που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία εξεράγει σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κωνσταντζάς στη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της χώρας, δεν υπήρξαν θύματα. Οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες από ελικόπτερα για πιθανό εντοπισμό και άλλων ντρόουν στην περιοχή. Σύμφωνα με το Reuters, μετά τη σημερινή

Εκρηξή εντοπίστηκαν άλλα 3 μη επανδρωμένα σκάφη στις ρουμανικές ακτές. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μικρής διάρκειας το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέφουμε στα μικρόφωνα. Νότης Παπαδόπουλος,
1: Βασίλης Σιώτης.
0: Ο Γιάννης Πιταράς είναι στο άλλο μικρόφωνο.
2: Χαιρετώ την παρέα.
0: Θέλω να μας δώσεις 3 λεπτά.
2: Ήρθες και ζωντάνευες εκπομπήρεση.
0: Είδες.
2: Απίστευτο.
0: Είδες. Όχι, πες το, γιατί μου λέει.
2: Όχι, μα το τάπα. Δεν είναι. Δεν λέω ίσα ίσα, αλλά περάσαμε υπέροχα.
0: Ναι, ναι, και εγώ.
2: Δεν είναι. Απλά επειδή είναι μεσημέρι, πέφτουν λίγο τα αυτά. Δεν θες κάποιον να σε.
0: Κάτι κλάψε με μάνα, κλάψε
2: ναι,
0: με
2: μάνα.
0: Με φεγγάρι.
2: Όπω τραγωδία μιλάμε.
0: Ναι. Δώσ' μας 3 λεπτά. Όπεν συμμετέχει στη συζήτηση, αλλά έχω ένα ειδικό θέμα.
2: Ναι, εννοείται.
0: Διότι χτες ξαφνικά, ενώ δούλευα ήρεμος και χαλαρός, τρόπος του λέγει χαλαρός, τέλος πάντων, μου στέλνουν ότι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου με κατήγγειλε στη Βουλή.
2: Όπα,
0: πάλι. Για ακούστε, κυρία.
1: Θα έφταιγες, παιδί μου.
0: Ε?
1: Θα έφταιγες, αν σε καταγγείλει.
0: Ναι, ναι, ακούστε.
3: Μα καλά, δεν ντρέπεται κανείς, δεν συγκλονίζεται κανείς. Όταν παιδιά 17 χρονών άλλα πηδάνε από την ταράτσα και άλλα λένε θα φύγω σε άλλη χώρα, δεν καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά και ότι δεν είναι επιτρεπτή αυτή η κατάσταση? Όταν τα ξαναείπα αυτά βγήκανε διάφορα φερέφωνα κυβερνητικά, ένας από αυτούς είναι ο κύριος Χιώτης, κατά καιρούς διευθύνων των Sky, που κάθε φορά απαγγέλει ό,τι του λένε και όταν του ζητάω να ανακαλέσει, ανακαλεί. Δεν μπορώ να το κάνω κάθε φορά με μηνύματα και να τον ανακαλώ στην τάξη. Βγήκε και έρθει να λέει, μα τι λαϊκισμός, τι λαϊκισμός.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Μ' άρεσε πολύ το κατά καιρούς διευθύνων του Sky. Πολύ μου άρεσε. Πρώτον, πράγματι μία φορά είχα δικήσει την κυρία Κωνσταντοπούλου, με είχε πάρει τηλέφωνο, είχα πει κάτι που δεν έκανε ενώ το είχε κάνει και την επόμενη μέρα, αναγνωρίζοντας το λάθος μου, ανακάλεσα και διόρθωσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου όμως κάθε φορά που αναφερόμαστε σε εκείνη χωρίς ασκώντα της κριτική, διότι άμα λέμε καλά λόγια όπως λέγαμε χθες για την κυρία Κωνσταντοπούλου, όλα καλά. Μου στέλνει κάτι κατεβατά, κάτι μηνύματα που λέει ότι θα μου κάνει μήνυση, αγωγή, ανακοπή, πώς τα έλεγε αυτό στο Φωτόπουλο, και θα διαμαρτυρηθεί και στον εργοδότη μου. Δηλαδή πρόσεξε κιόλας, μην χάσεις τη δουλειά σου, ας πούμε. Καταλαβες. Τώρα, το τελευταίο περιστατικό, έτσι για να κρίνετε κι εσείς ελεύθερα, ήταν ότι την περασμένη εβδομάδα την κατήγγειλα, είπα ότι λαϊκίζει μερικές φορές μιλώντας στη Βουλή.
1: Άντε.
0: Γιατί το είχα πει αυτό? Διότι την προηγούμενη μέρα 2 κορίτσια στην Ηλιούπολη είχαν πηδήξει από το μπαλκόνι του σχολείου και έχασαν τη ζωή τους.
1: Τραγικό.
0: Και την επόμενη μέρα αυτό το τραγικό γεγονός η κυρία Κωνσταντοπούλου το σχολίασε ως εξής.
3: Το κράτος αυτό υπό την διακυβέρνηση Μητσοτάκη παραμένει αμετανόητο, να σκοτώνει τα παιδιά, να σκοτώνει τα όνειρά τους, να σκοτώνει τις ελπίδες τους, να σκοτώνει τις προσδοκίες τους. Και απέναντι σε αυτή τη δολοφονική πραγματικά κρατική μηχανή, εμείς η πλεύση ελευθερίας είμαστε εδώ με όλο μας το είναι, με όλες μας τις δυνάμεις για να νικήσει η ζωή. Για να μην οδηγηθεί άλλο παιδί, όπως τα κορίτσια χθες στην Ηλιούπολη, σε μια τόσο τραγική πράξη διακοπής του νήματος της ζωής τους, ενώ είχαν όλη τη ζωή μπροστά τους.
0: Αυτή λοιπόν την τοποθέτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι έκφραση λαϊκισμού. Δεν θα αντιδικήσω με την κυρία Πρόεδρο, εγώ σέβομαι και τα κόμματα της Βουλής και τους αρχηγούς της, αλλά δεν θα με αναγκάσει η κυρία Κωνσταντοπούλου με όλα αυτά να λέω αυτό που εκείνη θέλει να ακούσει. Εγώ είμαι εδώ για να λέω τη δική μου άποψη, σέβομαι τη δική της, εκείνη δεν σέβεται τη δική μου. Τελεία, παράγραφος. Και ας πάρει και τον εργοδότη μου, ας πάρει και τον πάπα, ας πάρει και όποιον θέλει. Δόξα τω Θεώ, εμείς εδώ στο Sky έχουμε την ελευθερία να λέμε την άποψή μας και το κάνουμε πολλές φορές, σχεδόν πάντα το κάνουμε. Λοιπόν, ας με καταγγείλει όσες φορές θέλει και στη Βουλή και στα δικαστήρια. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά. Κι άλλοι με έχουν καταγγείλει. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναβγεί και ξανά βουλευτής κάποιος που με κατήγγειλε. Έχω μια παράδοση σε αυτό, αλλά.
2: Κρατική δολοφονική μηχανή.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή, κάτσε. Ναι. Υπάρχει ένα όριο στο τι λέμε. Τελεία. Πάμε παρακάτω.
1: Αχ, μου.
2: Καλά, πήγε και για το, για το Φλωρίδη μια δικογραφία τώρα στη Βουλή από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Το τι θα κάνει με το Φλωρίδη είναι δική του δουλειά και του Φλωρίδη. Ότι... Δεν μου πέφτει λόγο.
1: Άλλη πολιτική αντιπαράθεση τώρα και άλλο να λέει τώρα. Είναι να το να λες ότι η κυβέρνηση σκοτώνει τον κόσμο. Δύο παιδιά φτάσαν σε αυτή την τραγική κατάσταση. Είναι
0: σταμάτα,
1: να το να λες κάτι τέτοιο.
0: Μη λες άλλα. Θα βρεθείς κι εσύ στο δικαστήριο. Άσε να πάω μόνο μου. Μην πάμε παρέα. Μείνει κι αν σε κάνει εκπομπή. Περίμενε. Μπαίνουμε στα φρέσκα κουλούρια. Πριν από λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη από το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ με ενημερώνει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης στην ομιλία του είπε ότι το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στα προξενιά με τη Νέα Δημοκρατία της Διαφθοράς, αλλά όχι και στα προξενιά με αποτυχημένους του χθες.
2: Οπα. Ο Δούκας ήταν εκεί, τα άκουσε αυτό ή...
0: Φαντάζομαι
1: εκεί
0: ότι θα
1: ήταν.
2: Α, ήτανε.
0: Λέγαμε εδώ και μέρες ότι ο πρόεδρος του κόμματος πρέπει να πάρει θέση σε αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Την πήρε σήμερα.
2: Βέβαια. Και την πήρε και έχει ανακοινώσει. Θα ανακοινώσει μάλλον τα απογευματάκια και τη σκιώδη κυβέρνησή του.
0: Ναι, τώρα καταρχάς σε αυτό θα τοποθετηθούν τα υπόλοιπα.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Θα
1: πρέπει να το έχει κάνει
2: να το έχει κάνει καιρό.
0: Και κάπως έτσι άρχισε ο καυγάς, λέγαμε παλιά. Θυμάσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτά. Πες μας τώρα.
2: Εντάξει, το ΠΑΣΟΚ δεν φεύγουνε βέβαια.
0: Συνεδριάζει και η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλος καυγάς.
2: Άλλο. Παραιτήθηκε Αχτσιόγλου.
1: Καλά.
0: Ρέση τώρα που λες Αχτσιόγλου.
2: Όχι, επισήμως με την επιστολή στη Βουλή σήμερα.
0: Εγώ αυτή την κυρία τη συμπαθώ και τη συμπαθώ περισσότερα διότι παρέδωσε την έδρα της. Αλλά είδα πριν από λίγο την επιστολή παρέτησης της και γράφει βουλεύτρια του δυτικού τομέα.
2: Ναι.
0: Είναι δόκιμη η έκφραση βουλεύτρια, γιατί εμένα μου ακούγεται άσχημα.
2: Έτσι το. Έτσι
1: εντάξει, υπάρχει λέξη, τη χρησιμοποιούν.
0: Εντάξει, παιδί μου, αλλά τώρα.
1: Είναι λίγο μαλλιαρή.
0: Αυτό λέω. Η βουλευτής δυτικού τομέα. Εκεί πώς λέμε ο υπουργός ή υπουργός, ο βουλευτής ή βουλευτής.
1: Εντάξει.
0: Το βουλεύτρια, όταν το ακούω, μου θυμίζει λίγο. Δεν θα το πω.
2: Να μην το πει, όχι.
0: Δεν το λέω.
2: Φέτος πάντως έχεις από τη μια, για να τα λέμε όλα έτσι, γιατί δεν, η αλήθεια δεν είχαμε μάθει έτσι. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Μα αυτό είναι το σωστό τώρα, τι να κάνουμε.
2: Αχτσιόγλου παραιτείται, παραδίδει έδρα.
0: Ενώ αντιθέτως.
2: Και μπαίνει Δραγασάκης.
0: Μαθαίνω ότι ο κύριος Δραγασάκης παραλαμβάνει την έδρα ενός κόμματος, παραιτείται από το κόμμα και θα μείνει ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Ναι.
0: Κάτσε ρε φίλε. Ή παραλαμβάνεις την έδρα και πας στο κόμμα του έδρα που απαλαμβάνεις. Αλλιώς παραλαμβάνεις την έδρα. Το περίμενα από τον κύριο Δραγασάκη. Έχω άδικο Ρενότη, πες μου.
1: Περίεργα.
0: Εγώ είμαι ο
1: περίεργος. Περίεργα πράγματα αυτά όλα.
0: Θα το έκανες εσύ αυτό.
1: Μα όλη αυτή η κατάσταση, παιδιά.
0: Να ορκιστώ βουλευτής ενός κόμματος. Να πω, μάλιστα, ορκίζομαι, έφυγε προηγούμενος, ορκίζομαι. Ορκίζομαι και παρετούμε.
2: Αυτά είναι που δεν έχουμε λύσει το πολιτικό
1: σύστημα. Η Νέα Αριστερά
2: σύστημα.
1: Έφυγε και έφτιαξε ένα καινούριο κόμμα. Έτσι με την Σωρία, Κασελάκη κτλ. Καινούριο κόμμα. Τώρα πήγε ο Τσίπρας, έφτιαξε. Πάει εκεί η Νέα Αριστερά. Παρετήθηκαν αυτή η μισή. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Μα άκουγα το Χαρίτση νωρίτερα που λέει το ότο το άλλο. Τι τούτο και τ' άλλο. Εσείς φύγατε από το ΣΥΡΙΖΑ όταν έφυγε ο Τσίπρας. Γιατί δεν αντέχατε τον Κασελάκη. Τώρα που φύγε ο Κασελάκης και κάνει δικό του κόμμα ο Τσίπρας, επιστρέφεται.
2: Τα κόμματα έχουν ένα.
0: Μπλέκι,
1: θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Πώς?
1: Παρετήθηκαν. Θα τους πάρει ο Τσίπρας πίσω.
0: Νομίζω ότι την Αχτσιόγλου, τον Χαρίτση και αλλά... τον Ηλιόπουλο θα τους πάρει.
1: Θα πάρει λες.
0: Έτσι.
2: Ναι. Όσοι, να στο κάνω εγώ εικόνα.
0: Θα κάνει ένα μείγμα, ρε παιδί. Δούμε, ναι, εμπειρίας και αλήμωνο. Ανανέωσης. Πώς τα λένε αυτά οι πολιτικοί.
2: Νοτι, όσοι ήταν στον εξώστη θα πάνε με κέφι. Και θα τους πάρει και με κέφι.
1: Ναι ρε παιδί μου.
2: Δηλαδή αλλά... αυτός ο οποίος τους έστειλε στον εξώστη για να μην είναι πρώτο κάδρο εικόνα, αν θυμάσαι την παρουσίαση του βιβλίου και ναι, το σχολιάζαμε αλλά... όλοι τότε.
1: Ο κύριος Τσίπρας θέλει να δείξει ότι έχει ένα καινούριο πρόσωπο.
2: Ναι.
1: Ανακοίνωσε κάποια πρόσωπα.
0: Δεν ανακοίνωσε κανένα πρόσωπο.
1: Είδα ότι γράφουν ότι έχει καμιά εικοσαριά εκεί ανθρώπους.
0: Την εκπρόσωπο.
1: Με καλά βιογραφικά.
2: Πέντε ανθρώπους έχει.
0: Εκπρόσωπο τύπου.
2: Πέντε ανθρώπους επικοινωνιακά εννοώ πέντε ανθρώπους. Του βγαίνουν μπροστά.
1: Ναι.
2: Αυτό τελεία.
1: Όμως πώς θα δείξω ότι είσαι διαφορετικός. Άμα πάρει του ίδιου ανθρώπου με του οποίου ήσουν στο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι έκαναν τον κύκλο και ξανήρθαν σε σένα,
0: μα το
1: θα είσαι διαφορετικό.
0: Ότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Δεν έχει τόσου νέου ανθρώπου. Θα πάρει του παλιού, θα βάλει και λίγο νεολαία μέσα από κάτι
1: τέτοιο. Ναι, αλλά δεν έχει καινούριου ανθρώπου. Δεν έχει πει κάτι καινούριο. Πώ θα πείσει ότι είσαι κάτι άλλο.
0: Να που έχει πείσει 15%.
1: Ήμουν χθε με έναν δημοσκόπο, ο οποίο έλεγε το 15% είναι. Τραγικό για τον Τσίπρα, διότι μου θύμισε πράγματα διάφορα κόμματα, τα οποία με το που εμφανίζονταν είχε 20-25% και μετά δεν μπήκανε
0: καν
1: στη Βουλή.
0: Είναι πιθανό να συμβεί και αυτό. Αλλά είναι πιθανό και να μην
1: και να ανεβαίνει. Το 15 πάντως το ταβάνι, καταλαβαίνω.
2: Εγώ δεν κατάλαβα. Ο Τσίπρας έτρεξε να κάνει το κόμμα φοβόμενο σε εκλογές προώρες ή λόγω της Χαριστιανού.
0: Και τα δύο.
2: Άρα κατά αντιστοιχεία ο Σαμαράς. Θα τρέξει να το κάνει τώρα ή θα κρατηθεί.
0: Αυτό λέγαμε πριν με τον Καντέλη. Λέγαμε ότι η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σήμερα ο Σαμαράς θα πάει ένα βήμα παρακάτω.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ότι περίπου με αυτά που θα πει, περίπου θα το προαναγγείλει το κόμμα χωρίς να το ανακοινώσει. Περιμένουμε να δούμε αν αυτή η πληροφορία θα επιβεβαιωθεί. Αλλά αν κρίνω από τη ζέση των συνεργατών του να μας ενημερώνουν από το πρωί πότε θα στείλουν την ομιλία, τι αποσπάσματα, ότι θα απαντήσει σε ερωτήσεις.
2: Ναι.
0: Από πότε θυμάσαι εσύ το Σαμαρά να απαντά σε ερωτήσεις?
2: Από τη ΔΕΘ.
0: Όχι, από το 93. Εγώ δεν θυμάμαι μετά το 93 σε ερωτήσεις κοινού να απαντά ο Σαμαράς.
2: Ναι.
0: Άρα
1: μπορεί να υπάρχει μια προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Θα δούμε.
0: Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Μάλιστα. Σήμερα.
2: Εντάξει, ενδιαφέρον θα έχει.
0: Θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε.
2: Ενδιαφέρον θα έχει.
0: Δώσε μας 2 λεπτά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε και πάλι ότι τώρα που λειτουργούν τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Αθήνα, το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου, έχει λάβει ήδη την άδειά του και λειτουργεί με 3 πιστοποιημένες σχολές ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής και ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Μπείτε στο kilgreece.gr για να δείτε όλες τις λεπτομέρειες.
1: Και εγώ να πω ότι η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και περιόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Titan. Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
12: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
11: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
12: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
11: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.
6: Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
13: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
14: Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
15: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
16: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33.
17: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
18: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Να σας πω κάτι. Ναι. Γιατί με έχει, πραγματικά βλέπω και τις εικόνες που είναι τραγικές. Γίνεται αυτό το φοβερό δυστύχημα στη Θησαίο, στην Καλυθέα.
1: Για πες, δεν προσπαθεί, το ξέρω.
0: Με τη μηχανή, λες.
2: Με τη μηχανή. Είναι μια γυναίκα, προσπαθεί να περάσει μία από τις δεκάδες διαβάσεις που έχει βάλει ο Δήμος εκεί. Ναι. Και καλά κάναν και βάλανε, γιατί δεν έχεις τρόπο πέρα από τα φανάρια σε ένα τέτοιο αυτοκινητόδρομο, μια ευθεία. Έρχεται ένας τύπος ο οποίος έρχεται όχι απλά πατημένος με μηχανή. Πάει, δεν ξέρουμε ταχύτητα του, δεν μπορεί να την. Την ώρα εκείνη περνάει η γυναίκα, γιατί έχουν περάσει κάποια αυτοκίνητα, άρα βλέπει ελεύθερο το δρόμο, πάνω στη διάβαση. Έρχεται αυτός, δεν προλαβαίνει η γυναίκα να πάρει χαμπάρι, ούτε αυτός εννοείται. Διαμελίστηκε, δηλαδή ο άνθρωπος. Και λες.
1: Άρα έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα αυτός.
2: Αυτός ναι, έτρεχε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Δηλαδή και να, τη γυναίκα να μην χτύπαγε.
2: Αυτός κάπου παραπέρα.
0: Κάπου, ναι, θα στο κάνει.
2: Κάπου θα πήγε. Όμως βλέπω τα πλάνα. Και είναι μια γυναίκα σε μια διάβαση. Η οποία διάβαση έχει φτιαχτεί για τους πεζούς.
1: Ναι.
2: Η οποία περιμένει 2 λεπτά να περάσουν όλα τα αυτοκίνητα και μετά να περάσει τη διάβαση.
1: Ναι.
2: Ενώ
1: και
2: η λογική είναι ότι θα πρέπει τα αυτοκίνητα να σταματήσουν. Παιδιά, έτσι και πάτε, επειδή τον ανεβαίνουν το δρόμο αυτό.
0: Μα με συγχωρείτε. Στην Ελλάδα έχεις δει συχνά εσύ αυτοκίνητο να σταματά σε διάβαση?
2: Αυτό θέλω να σου πω. Εγώ έχω προσπαθήσει να σταματήσω στη Θησαίω.
1: Θα πέσει όλος πίσω.
0: Έρχονται από πίσω άλλος, άντερε.
2: Δεν υπάρχει φιλοσοφία, κουλτούρα, δεν σεβόμαστε. Λες και όλοι έχουμε γεννηθεί μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Δεν υπάρχουν.
1: Στην Καλυθέα το βλέπεις, γιατί διαβάσεις είναι συχνές, το ξέρεις.
2: Ναι.
1: Στην Κηφισία, εγώ που κατεβαίνω, έχει 2 διαβάσεις.
2: Έχει όντως. Λίγο μετά την Αλεξάνδρα.
1: Τις ξέρω εγώ και σταματάω. Τις 9 στις 10 φορές ο άλλος πίσω μου φρενάρει και σταματάει στο ένα πόντο. Λοιπόν, εκεί πρέπει καταρχήν με κάποιο τρόπο να σηματοδοτούνται αυτές οι διαβάσεις.
2: Ναι.
1: Έτσι, γιατί καταρχήν δεν είναι πάντα λευκές, γιατί όταν περνάει ο καιρός χάνουν το χρώμα τους και τις βλέπεις. Δεύτερον, άμα δεν το ξέρεις στην Κηφισίας, πού θα δεις τη διάβαση τώρα, εσύ που κατεβαίνεις με 60 και 70 χιλιόμετρα να σταματήσεις. Στην Αγγλία που υπάρχει αυτό, είναι τα λεγόμενα zebra crossing, έχει κίτρινα φώτα μεγάλα, τα οποία αναβοσβήνουν μονίμως. Ναι. Ξέρεις λοιπόν εκεί ότι με το που θα πατήσει το πόδι του να διασχίσει, φρενάρεις. Αυτό πρέπει να γίνει και εδώ.
2: Ναι.
1: Το είχαμε συζητήσει και με τον Κυρανάκη όταν ήταν εδώ. Τώρα πια θα πάει.
0: Θα το συζητήσουμε με τον επόμενο.
1: Με τον επόμενο. Πρέπει με κάποιο τρόπο λοιπόν να σηματοδοτηθούν αυτές οι διαβάσεις και να μάθει ο κόσμος. Και επίσης να έχει στην Αγγλία, άμα το κάνεις αυτό, πας σαν για δολοφονία, πώς το λένε,
0: εκπρομελέτης.
2: Ναι. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να έχουμε και ένα μπαμπούλα πάνω στο κεφάλι μας για όλα όμως.
1: Αν θέλουμε
2: κάποια πράγματα, ρε παιδιά, είναι αυτονόητα, δεν ξέρω.
1: Πώς τα μάθημα, οι μισοί που σκοτώνονται είναι πεζοί. Έχεις δει τώρα το καινούριο.
2: Φυσικά.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Δεν έχει καταλάβει κανένας ότι πρέπει ο πεζός να κυκλοφορεί στον δρόμο και να φρενάρει.
2: Όλοι έχουν την αντίληψη ότι έχουν γεννηθεί σε ένα αυτοκίνητο. Δεν είναι.
0: Αυτοκίνητο, όμως, γιατί και ο πεζός, όταν περνάνε αυτοκίνητα, δεν πάει να περάσει τη διάβαση.
1: Όχι, περνάει ένα αυτοκίνητα, ακόμη και επικίνδυνο.
0: Εκεί που γίνονται τα ατυχήματα και δεν φταίει ο πεζός, είναι πάνω στη στροφή.
2: Βασιλή.
0: Πάνω στη στροφή, όταν στρίβεις και έχει διάβαση, πρέπει να προσέχεις.
2: Έχετε πάει στα Τρίκαλα. Νομίζετε ότι πατάτε το πόδι σας σε άλλη χώρα. Κατά κυριολεξία όμως.
1: Εντάξει, τα έχει κάνει ο.
2: Κατά κυριολεξία. Έλληνες είναι και αυτοί, δεν είναι κάτι άλλο. Πας στα Τρίκαλα και με το που πατήσεις.
1: Ο Δήμος το έχει κάνει όμως.
2: Ναι, αλλά εκεί γιατί είναι άλλοι κανόνες. Ο ίδιος κώδικας είναι, δεν αλλάζει κάτι.
1: Μα και οι Έλληνες, άμα πάνε και οδηγούν στο Λονδίνο, γίνονται κυρίες. Οδηγούν προσεκτικά. Και μετά γυρίζουν εδώ και το παίζουν φάτζιο.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία για τις κάμερες που δυστυχώς πήγαν παραπίσω. Όταν ξέρεις ότι σε κάθε γωνία υπάρχει κάμερα, και αυτός που έτρεχε χτες θα καταλάβει ότι για να διασχίσει τη θησέως θα μαζέψει 10 κλήσεις.
2: Γιατί δεν
0: και
2: κάνουμε.
0: Ίσως αυτό λειτουργήσει αποτρεπτικά, γιατί αλλιώς μυαλό δεν βάζουμε.
2: Γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνουν οι Κύπροι. Πάρα πολύ έξυπνο και απλό. Οι Κύπροι αντί να κάνουν διαγωνισμό προμηθειών, να προμηθευτούν κάμερες, τι κάνανε. Με διαγωνισμό υπηρεσιών. Πήγανε σε εταιρείες, οι οποίες είναι αυτή η δουλειά τους.
1: Σε μια ιδιωτική εταιρεία και ιδιωτική να φτιάξει και τις κάμερες.
2: Θέλουμε να παρέχετε την υπηρεσία. Θα βάλετε τις κάμερες και εμείς θα σας πληρώνουμε για κάθε κλικ. Ναι. Για κάθε κλικ που θα δίνει.
0: Αλλά η Κύπρος είναι ένα πολύ μικρό κράτος και εκεί που μπήκαν οι κάμερες, μια πολύ μικρή περιοχή. Στην Αθήνα των 4 εκατομμυρίων αυτό δεν θα λειτουργούσε.
2: Αλλά για χίμερες κάμερες, για χίλιες κάμερες μιλάμε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά έτσι κι αλλιώς
0: πρέπει
1: να κάνεις διαγωνισμό.
0: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη.
1: Έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Δεν πρέπει να κάνεις διαγωνισμό. Γιατί το δώσεις στον Παπαδόπουλο και όχι στο Χιώτη, έτσι δεν είναι.
2: Κάτσε εσύ, 19 εταιρείες πήραν μέρος.
1: Αυτό λέω. Και βγήκε μια εταιρεία και είπε ότι δεν. Εδώ πέρα, δηλαδή, έχετε φτιάξει το διαγωνισμό, είναι σαν να θέλετε τη συγκεκριμένη εταιρεία να το πάρει.
2: Φωτογραφικός με 19 συμμετέχοντες υπάρχει. Σου φαίνεται λογικό.
1: Άμα υπάρχει.
2: 19 και είναι φωτογραφικός. Φωτογραφικός είναι άμα είναι 2, 3 οι συμμετέχοντες.
1: Μα η φωτογραφικός είναι ότι μία από αυτές είναι φανερό θα το πάρει. Είναι φτιαγμένο στα μέτρα της.
2: Μα τώρα τι λέμε τώρα.
1: Κύριε, και γι' αυτό και το ανέβαλαν.
0: Τα υπόλοιπα στο γραφείο, γιατί ξεπεράσαμε.
2: Ο Νότης είναι η ώρα του φαγητού, τώρα δεν τον χάνεις. Και του ύπνου.
1: Δεν τρέπεστε.
0: Δεν τον έχεις δει και παππούς και φοράει. Είναι έτοιμος, έχει φύγει για σαν
2: και που ήταν εδώ σήμερα πολύ σου είναι.
1: Έτσι πράγματι.
0: Εγώ μπερδεύτηκα το πρωί πέρα από ότι είμαι μόνος και μετά κοίταξα δίπλα.
1: Σε αυτή την ηλικία δουλεύουμε την Παρασκευή.
2: Θα ξαναδούμε το Σεπτέμβρη.
1: Στην επαρχία σταματάνε διαβάσει, λέει ο φίλος μου ο Πάρης.
0: Γράφει ένας.
1: Που είναι στα Γιάννενα.
0: Αυτός ο αρχιτεμπέλης κάνει κριτική λέει στους άλλους που δεν δουλεύουν.
2: Μα προχθές πέρασα, ξέρεις τι ωραία. Τέτοια ηρεμία.
0: Και την άλλη Παρασκευή θα περάσει, ωραία, θα λείπω.
1: Ετοιμάζουν την άλλη Παρασκευή.
2: Εντάξει, αρχίστε, έχει πάρει τα ακούγια.
0: Το λέω από το. Όχι, ρε, εγώ άμα λείπω, λείπω για δουλειά. Ναι, δεν είναι για δουλειά.
1: Καλά, καλά.
0: Τι, μη με αυτόνετε.
1: Ανάσκελα είναι στο. Φοράει παντόφλες ζεστές.
2: Ναι.
1: Παντόφλες με μπαταρία να ζεστάνουν τα πόδια του.
2: Εκεί μα λέει ότι είναι συλλέκτη εμπειριών.
0: Την άλλη Παρασκευή θα κάνετε.
1: Λοιπόν,
0: αντίο σα. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού.
14: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
19: Sky 100,3.
14: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
20: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
21: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
22: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
21: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
22: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
21: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
22: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
21: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
23: Φρικτορία Data Center Services.
21: Τηλέφωνο 2421 100 659.
23: www.frictoria.com.
14: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
24: France
3: στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
24: Plus, plus, plus.
25: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
25: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
25: Plus, plus, plus.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
28: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
27: Παίζουμε!
28: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
27: Μα...
28: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
30: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
29: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, Παρασκευή 5 Ιουνίου σήμερα, τη φάγαμε την εβδομάδα, ακούτε Sky 100,3 και κεντρικό μαγαζίνο, ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ισχυρές αναταράξεις, πολύ μα πάρα πολύ παρασκήνιο, θα το ακούσετε σε λίγο, ακόμα και αναζητήσεις υπαρξιακού χαρακτήρα. Νέος γραμματέας στη Νέα Δημοκρατία Κυρανάκης. Συνεδριάσεις πολιτικών οργάνων σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ στη σειρά δηλώσεων που προκάλεσαν και προκαλούν πολλές συζητήσεις.
1: Ο κύριος Δούκας έκανε μια διορθωτική δήλωση. Κατά την εκτίμησή μου δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει δηλώσεις τέτοιου είδους.
2: Λέει ο κύριος Δούκας, θα συνεργαστώ με ποιους άλλους έχω στα αριστερά μου, αφού δεν θα πάω προς τα δεξιά μου. Εκεί οι επιλογές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες. Και θα λέμε ότι ψήφος στον Νίκο Ανδρουλάκη σημαίνει ψήφος σε κυβέρνηση συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Γιάννη Βαρουφάκη ή όποιον άλλον.
3: Ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται με μια νέα ομάδα, έρχεται με ένα πρόγραμμα το οποίο θα το δείτε να ξεδιπλώνει τις επόμενες μέρες.
4: Και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το 89 στρατηγική επιλογή, δεν έχει αλλάξει τίποτα από αυτό. Ο Αλέξης Τσίπρας, μέσω της κυρία Κοφιονικολάκου κύριος, λέει ότι δεν θέλουμε κανένα συνεργασία, δεν υπάρχουν κανένα όμοροι χώροι. Αυτό είναι και άλλα ζωνικό.
0: Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, όλοι εναντίον όλων. Να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με τον άγριο ξελοδαρμό δύο Αιγυπτίων στην Καλυθέα προσπαθεί η αστυνομία. Το σκηνικό έχει, ή μάλλον είχε ως εξής, ήταν διαρρήκτες, τους βρήκε στο σπίτι του ένας ομογενής από το Καζακστάν και τους έσπασε στο ξύλο.
5: Του έδωσε τρεις φορές με το ρόπαλο στο κεφάλι, ήρθε ο δεύτερος από απέναντι γιατί τον χτυπούσε και τους είπε να καθίσουν στα γόνατα, να μην κουνηθούν, να έρθει η αστυνομία.
0: Έχουν αλλάξει κάποια πράγματα τις τελευταίες ώρες, θα το δούμε και αυτό, και επειδή έχουν αρχίσει να στέλνουν πολλές κλήσεις οι έξυπνες κάμερες, είναι η καλύτερη εποχή και για τους έξυπνους απατεώνες. Προσέξτε τα μηνύματα που λαμβάνετε, βασικά προσέξτε καταρχάς μην περνάτε με κόκκινο, αυτό είναι το ζητούμενο, αλλά σε περίπτωση που σας πιάσει κάποια κάμερα τεχνητής νοημοσύνης και σας έρθει μήνυμα SMS στο κινητό,
6: οποιοδήποτε τέτοιο email το οποίο σας παραπέμπει σε σελίδα είναι ψεύτικο. Μην το πατάτε, μην το ανοίγετε.
7: Δεν στέλνετε link.
6: Δεν στέλνουμε link. Εάν έρθει κλήση στις περιπτώσεις αυτές των 2.500 ανθρώπων που τους έγραψε η κάμερα και τους ήρθε SMS, το SMS απλά παραπέμπει στη θηρίδα. Άρα σου λέει ότι έχεις κλήσει, μπες στη θηρίδα σου και δες.
0: Καταλάβατε τώρα. Βλέπετε ότι σας έχει έρθει κλήση. Κανείς δεν θα σας πει από την τροχιά πάτα εδώ στο SMS. Αυτό δείχνει απάτη. Θα σου πει έχεις μία κλήση, μπες στο gov.gr, στη θηρίδα σου, εκεί θα βρεις την κλήση. Όχι στο κινητό σου. Στο κινητό η ειδοποίηση. Και μετά από αυτή τη διευκρίνηση, Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Δεν το έμεθα από τον καιρό που είναι λίγο έτσι περίεργο, με συννεφιά που μπορεί να βρέξει κάποια σημεία της επικράτειας και φεύγουμε. Οπότε, όσοι προτίθεστε να φύγετε μέσω της Λεωφόρου Κηφισού και Αθηνών Λαμίας, να ξέρετε θα βρείτε την κίνηση από την περιοχή του Ρέντι, ήδη. Από του Ρέντι προς τη Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα είναι αρκετά σφιχτό το μποτιλιάρισμα. Η εναλλακτική σας είναι μία. Να πάτε μέχρι της Πειραιώς προς το κέντρο και να πιάσετε την Αχαρνών, η οποία θα σας βγάλει αμέσως μετά το μποτιλιάρισμα. Αν θέλετε να ανεβείτε την Κηφισίας εναλλακτικά, μπορείτε να το πράξετε. Είναι πολύ πολύ καλύτερη και η Κηφισίας. Πάμε στην Αθηνών Κορίνθη, την έτερη εθνική, η οποία από το ύψος του δάσους Χαϊδαρίου, από τις αρχές μάλιστα του δάσους Χαϊδαρίου, ταλαιπωρεί τους οδηγούς, προς και μέχρι να φτάσουμε στη λίμνη Κουμουνδούρου. Η σχιστού έχει ξεπεράσει το 1,5 χιλιόμετρο αναμονής ήδη, αλλά η μόνη εναλλακτική είναι η Αττική Οδός. Δυστυχώς δεν έχετε από εκεί εναλλακτική. Κλείνουμε το κέντρο της Αθήνας, το οποίο έχει πυκνή ροή και μποτιλιαρίσματα στο πάνω μέρος, δηλαδή πέριξ του συστάγματος, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας, Καλλιρόη Σαρδίτου, ξέρεις, εκείνα τα κομμάτια σπίρω.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, καλή συνέχεια, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Εμείς θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι με μια ανατροπή που φαίνεται να υπάρχει σε μια υπόθεση, η οποία μάλιστα προκάλεσε και πολλά σχόλια. Αρχικά αυτό που μάθαμε ήταν πως ένας ομογενής από το Καζακστάν, αυτό ήταν το story, βρήκε δύο διαρρήκτες στο διαμέρισμά του, κλέφτες στην Καλυθέα και τους τσάκισε στο ξύλο. Πάνω σε αυτό υπήρξε και πλήθος σχολείων, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα. Άλλος έλεγε καλά τους έκανε, βρήκε κλέφτες μες στο σπίτι του, άλλος δεν έπρεπε να τους χτυπήσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων υπήρχαν διαφορετικές προσεγγίσεις. Το ερώτημα είναι, τους βρήκε μέσα στο σπίτι του η αστυνομική μας συντάκτρια Κάτια Νιάκαρα? Γεια σου Κάτια, τι έχει γίνει με αυτή την ιστορία? Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Όπως προκύπτει στη από την έρευνα των αστυνομικών, οι δύο Αιγύπτιοι δεν μπήκαν ποτέ στο σπίτι του ομογενούς από το Καζακστάν, αλλά ήταν έξω από την πολυκατοικία με τη σύζυγό του να υποστηρίζει ότι έβγαζαν φωτογραφίες στο κτίριο. Στη συνέχεια η ίδια φαίνεται ότι ενημέρωσε τον σύζυγό της, οδοντίατρο, για τα δύο αυτά άτομα που έβγαζαν, όπως ανέφερε στις αστυνομικές φωτογραφίες, στην πολυκατοικία, ο οποίος πήρε ένα ρόπαλο που είχε στο οδοντίατρο του, είναι στην ίδια περιοχή, για να τους κυνηγήσει. Βγήκε στο δρόμο λοιπόν με το ρόπαλο στο χέρι, εντόπισε τους δύο άνδρες σύμφωνα με πληροφορίες στάση λεωφορείου και εκεί επιτέθηκε με αποτέλεσμα να χτυπήσει ειδικά τον έναν πάρα πολύ στο κεφάλι, όπως μαθαίνουμε έχει κάνει και πάρα πολλά ράματα. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του ομογενούς από το Καζακστάν όσο και των δύο Αιγυπτίων, με έναν εξ αυτών να έχει μεταφερθεί, όπως σας προανέφερα, τραυματίας στον Ερυθρό Σταυρό, όπου του έχει παρασχεθεί και η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Πέρα από τα ράματα παρακολουθείται και η κατάσταση της υγείας του μέχρι και αυτήν την ώρα.
0: Άρα η σύζυγος του ΣΥΔΕ πήρε τηλέφωνο, του λέει έλα γιατί βλέπω κάτι, κάποιους ύποπτους κάτω από το σπίτι μας.
7: Και ξέρεις τι, αυτό που μας φαίνεται από την αστυνομία είναι ότι υπήρχε πάρα πολύ χρόνο προκειμένου να ενημερωθεί η αστυνομία. Δηλαδή αυτό που λένε αστυνομικές πηγές, η γυναίκα μπορεί να πανικοβλήθηκε για χύψη λόγο, ωστόσο κάλεσε τον άντρα της. Από εκεί και πέρα όμως υπήρχε χρόνος μέχρι να τεθεί και η αστυνομία στο σημείο, κάτι το οποίο δεν έγινε. Ενημερώνεται και η εισαγγελία για την εξέλιξη της υπόθεσης και να μείνουμε να δούμε ποια θα είναι και περαιτέρω.
0: Κατάλαβες, γιατί στην αρχή δημιουργήθηκε εντύπωση ότι μπήκαν να κλέψουν στο διαμέρισμά του. Εκείνος τους κατάλαβε, ξύπνησε, σηκώθηκε, δεν ξέρω τι, και ό,τι έγινε, έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό, έτσι όπως με το νέο ρεπορτάζ σου λες. Επειδή μας είπες μόνο μία λεπτομέρεια, ότι κατηγορούνται και οι Αιγύπτιοι, αν τελικά διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει κάτι εις βάρος τους, φαντάζομαι ότι το κατηγορητήριο θα φύγει.
7: Θα προκύψει, ναι, από την έρευνα τώρα, γιατί θέλω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που μπορεί να φωτογράφηζαν την πολυκατοικία.
0: Σωστά.
7: Μέχρι και να έκαναν κάποιες προπαρασκευαστικές ενέργειες για κάποια ενδεχομένως κλοπή.
0: Πολύ σωστό.
7: Στο σημείο. Αυτό όμως θα φανεί από την έρευνα των αστυνομικών.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη, με όλες τις λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, ακόμη και αυτό που μας είπε έχει σημασία, ότι μεσολάβησε αρκετός χρόνος που θα μπορούσαν να έχουν ειδοποιηθεί οι αρχές και ότι δεν έγινε ό,τι έγινε μέσα στο διαμέρισμα. Βεβαίως, μένει να φανεί και αν τα δύο άτομα τα οποία δέχτηκαν τον άγριο ξυλοδαρμό είχαν κάποιες έτσι περίεργες προθέσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή, τώρα, με τα δεδομένα που υπάρχουν, δεν μπορεί κάποιος να ξυλοκοπήσει δύο άτομα επειδή βρίσκονται στο πεζοδρόμιο και επειδή η γυναίκα του είπε ότι εμένα μου φαίνονται ύποπτοι. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να πάρει κάποιος τον νόμο στα χέρια του. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα σε αυτή την περίπτωση πόσο έχουν ανατραπεί τα γεγονότα. Ήταν και αρκετός κόσμος εκεί που μαζεύτηκε στο σημείο.
9: Ήταν γονατισμένοι, ο ένας έτρεχε αίμα στο κεφάλι του, δεν ξέρω ποιος το χτύπησε, και μαζεύτηκε ο κόσμος, έγινε μεγάλη φασαρία.
10: Γενικά η περιοχή γίνονται πολλές διαρρήξεις και ειδικά σε αυτό το σημείο έχουν γίνει και υπάρχει υπόκοσμος.
0: Αυτά έγιναν στην Καλυθέα, σε μια άλλη περιοχή, εντάξει λίγο πιο μακριά, όχι και στην άλλη άκρη του κόσμου, στη Φιλοθέη. Χθες είχαμε μια φωτιά για την αντιμετώπιση της οποίας κινητοποιήθηκε μεγάλος αριθμός και πυροσβεστών και οχημάτων, μέσα και ελικόπτερα νομίζω σηκώθηκαν για να τη θέσει υπό έλεγχο. Από την αρχή υποψίες για αυτή την πυρκαγιά κινήθηκαν προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις και προς τα εκεί κινήθηκε και η πυροσβεστική και οι διοκτικές αρχές. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου, που θες τέτοια ώρα μας έλεγε για τη φωτιά στη Φιλοθέη, στο Άλσος. Έχουμε εξέλιξη, Γιώργο.
11: Ναι, γιατί είχε γίνει η σύλληψη ενός μελισσοκόμου ηλικίας 45 ετών. Ο μελισσοκόμος λοιπόν εκείνη την ώρα πριν την έναρξη πυρκαγιάς κάπνισε τα μελίσια του, όπως συμβαίνει και σε πάρα πολλές άλλες περιοχές. Σας θυμίζω ότι και η μεγάλη πυρκαγιά το 2016 που έκαψε μεγάλη έκταση του ημιτού πάλι από μελισσοκόμους ξεκίνησε που κάπνιζαν τα μελίσια. Έγινε λοιπόν η σύλληψή του, το επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.557,81 ευρώ και σήμερα λοιπόν οδηγείται στον εισαγγελέα. Από εκεί και πέρα όμως η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζουν όλοι, η πυροσβεστική διάταξη ορίζει υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάπνισμα μελισσών πλησίων δασικών εκτάσεων. Και μάλιστα δεν γίνεται κάπνισμα μελισσών σε αστικές περιοχές. Διότι αυτά τα μελίσια ήταν περίπου 10 μέτρα από τη λεωφόρο Γαλατσίου, πλησίων και τη λεωφόρου Βέικου.
0: Από πού να το πιάσεις τώρα, λοιπόν, αυτό, Γιώργο?
11: Ναι. Η πυροσβεστική διάταξη, για να γνωρίζετε και μπορείτε να τη βρείτε, είναι το ΦΕΚ 1459. Ορίζει το εξής, ότι το κάπλισμα των μελισσών μέσα σε δασικές εκτάσεις πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 300 μέτρα από τις παρυφές του δάσους. Ένας όρος είναι αυτός. Ο δεύτερος όρος είναι ότι πρέπει να γίνεται αποψήλωση τουλάχιστον 5 μέτρα γύρω από τα μελίσια. Είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Και ένας ακόμα όρος είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει και πυροσβεστικός κρούνος εκεί στην περιοχή, δηλαδή να υπάρχει μια ικανή ποσότητα νερού, και επίσης η ελάχιστη απόσταση από το πρώτο δέντρο πρέπει να είναι πάνω από 10 μέτρα. Άρα λοιπόν όλες αυτές τις προϋποθέσεις θα τις ψάξει και ο εισαγγελέας και η πυροσβεστική, ούτως ώστε να δούμε κατά πάτο
0: πόσο. Εγώ είμαι μαζί σου 100%, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν, βγαίνουν στην Ήπεθρο για τη βόλτα του σημείου. Ναι, ναι, ναι. Κοντά, θα χαμογελούν τώρα. Δηλαδή θα έχουν δει μελίσια και πώς γίνεται όλη η ιστορία.
11: Και
0: ακούνε εσένα τώρα τις διατάξεις και θα λένε τι μας λέει αυτός.
11: Ναι, ναι, όχι. Δηλαδή. Εγώ σας λέω τον νόμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
11: Και όσοι περνάτε από τα μονοπάτια του Ημιτού, από Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Λιούπολη πάνω, βλέπετε σε πάρα πολλά σημεία μελίσια.
0: Είναι έτσι όπως τα περιέγραψε, ακριβώς είναι. Σε ευχαριστώ, Γιώργο, εγώ, να είσαι καλά. Στη Ρουμανία πριν από περίπου μία εβδομάδα είχα μεγάλη αναστάτωση, γιατί θυμάστε, και ένταση τότε με τη Ρωσία, γιατί είχε ξεφύγει ένα ντρόν, είχε πέσει σε πολυκατοικία στην Ρουμανία, είχα προκαλέσει και τραυματισμούς. Μετά από μία εβδομάδα ξανά η Ρουμανία, ξανά ντρόν, αυτή τη φορά όχι πτάμενο, θαλάσσιο ντρόν, στο λιμάνι της Κωνσταντζάς. Κορίνα Γεωργίου, γιατί εκτός από αυτή την εξέλιξη έχουμε και το θόρυβο που έχει, όχι το θόρυβο, τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η επιστολή, η ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν. Ας ξεκινήσουμε όμως με τη Ρουμανία. Γεια σου, Κορίνα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, λοιπόν, νέος συναγερμός στη Ρουμανία. Το λιμάνι της Κωνσταντζάς συγκλονίστηκε το πρωί από την ισχυρή έκρηξη θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφους επιφανείας, το οποίο σύμφωνα με τις αρχές είναι τύπου Σαργκάν, που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του ρουμανικού στρατού. Το ντρόουν εκτιμάται ότι μετέφερε κιλά εκρηκτικών και ο μηχανισμός αυτοπυροδοτήθηκε αφότου οι αρχές εκένωσαν και ασφάλισαν την περιοχή χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, ευτυχώς. Για το περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα, με τον Ρουμάνο πρόεδρο να τονίζει πως τέτοιες ιδιαίτερα σοβαρές καταστάσεις είναι άμεσες συνέπειες του πολέμου που εξαπέλυσε Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Και βέβαια επενθυμίζουμε ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ένα αντίστοιχο περιστατικό είχε προκαλέσει αναταραχή στη Ρουμανία, και μιλάμε για πολυκατοικία, ένα ντρόν με εκρηκτικά συντρίβη σε πολυκατοικία στον Καλάτσι, τραυματίζοντας 2 άτομα τότε.
0: Τώρα έχουμε αυτή την ανοιχτή επιστολή Ζελένσκι στον Πούτιν, που του λέει ότι όσο πολεμάς τόσο κινδυνεύεις, όχι η Ρωσία, κινδυνεύεις εσύ ο ίδιος. Πρέπει να καθίσουμε κάτω να βρούμε έναν τρόπο να έχουμε ειρήνη.
12: Ουσιαστικά μιλάμε για μια επιστολή 1.800 λέξεων, με την οποία ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζητεί ουσιαστικά από τον Βλάντιμιρ Πούτιν μια κατηδίαν συνάντηση σε μια νέα ανανεωμένη προσπάθεια τερματισμού του πολέμου. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκετά με τον πόλεμο. Βλέπουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πλήρως επικεντρωμένες στο ζήτημα του Ιράν και θα ήταν λάθος να περιμένουμε απλώς μέχρι ο πόλεμος στην Ευρώπη να επιστρέψει στο επίκεντρο της προσοχής τους. Η Ουκρανία προτείνει τον τερματισμό αυτού του πολέμου μέσω του άμεσου διαλόγου μεταξύ ημών, με ήττα και με ύψιλον. Προτείνω μια συνάντηση, λοιπόν, είπε ο γράφει ουσιαστικά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Ουκρανός πρόεδρος, έτοιμος για παραχωρήσεις, αλλά με αστερίσκους βάσει των όσων συζήτησε στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίζεται ο Ρώσος πρόεδρος. Είμαστε, όπως είπε, απολύτως έτοιμοι και πρόθυμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ουκρανία με ειρηνικά μέσα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που χαιρέτησε ο Αμερικανός πρόεδρος και είπε χαρακτηριστικά πως χαίρεται που ίσως υπάρχει συζήτηση για μια συνάντηση. Είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ πως νομίζω πως θα ήταν υπέροχο αν εννοούσαν ότι πρέπει να το τελειώνουν. Βέβαια το Κρεμλίνο επιφυλάσσεται να απαντήσει άμεσα μόλις ο Πούτιν ενημερωθεί επισήμως για την επιστολή, με τον Ρώσο πρόεδρο πάντως να απορρίπτει οποιαδήποτε πάυση των εχθροπραξιών πριν την επίτευξη συμφωνίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κορίνα Γεωργίου, και για το ντρόν στη Ρουμανία. Μοιάζει η περίπτωσή του με αυτή της Λευκάδας. Προσοχή, δεν λέω ότι είναι ουκρανικό το θαλάσσιο ντρόν, αλλά εκτιμάται από στρατιωτικούς κύκλους ότι όπως στην περίπτωση της Λευκάδας, έτσι και στη Ρουμανία, μάλλον έχασε τη σύνδεσή του το GPS και γι' αυτό κατέληξε εκεί που κατέληξε. Δηλαδή είχαμε μία απώλεια ελέγχου και γι' αυτό κατέληξε στο λιμάνι της Κωνσάντζας τον ντρόν. Στην πολιτική επικαιρότητα, Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Νομίζω η είδηση σήμερα, τουλάχιστον για το κυβερνόν κόμμα, είναι ότι θα έχουμε νέο γραμματέα, τον κύριο Κυρανάκη.
13: Ναι, ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος προφανώς θα εκλεγεί την Τετάρτη στη συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά αυτή είναι η πρόταση την οποία κάνει ο κύριος Μητσοτάκης προς τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής και του κόμματος, με την μετακίνηση στην ουσία του κυρίου Κυρανάκη από την κυβέρνηση στο κόμμα. Μία επιλογή που, όπως λένε από την πλευρά της κυβέρνησης, έχει ένα πολύ σαφές, πολύ συγκεκριμένο ιδεολογικό και πολιτικό πρόσημο, και προφανώς με αυτή την κίνηση ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να υπάρξει ένα σαφές αποτύπωμα και μήνυμα για το στοίχημα που έχει ο κομματικός μηχανισμός μπροστά του το προσεχές διάστημα εν ώψη μιας πολύ κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, να σου πω ίσως και η πιο κρίσιμη από όσες έχει δώσει από την Προεδρία του κόμματος ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι μια επιλογή στοχευμένη, επιλογή πολιτικής, οργανωτικής και επικοινωνιακής ενίσχυσης στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές, όπως σημειώνουν συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Τώρα η μετακίνηση αυτή του κύριου Κυρανάκη...
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δημιουργεί κάποιο κενό, και μάλιστα δεν είναι μόνο ο κύριος Κυρανάκης, που εδώ που τα λέμε είχαν φανεί αποτελέσματα στο κομμάτι που είχε αναλάβει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, σχετικά με την ασφάλεια στα τρένα, νέα συστήματα ελέγχου κτλ. Είχε φανεί η δουλειά του εκεί, οπότε υπάρχει εκεί ένα κενό, και λόγω του Νίκου Ταγαρά, του Υφυπουργού Ενέργειας, ο οποίος απεβίωσε.
13: Ακριβώς, άρα θα περιμένουμε να δούμε. Πρέπει να σου πω, από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσουν να κυκλοφορούν τα πρώτα ονόματα. Ναι. Διότι ο κ. Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει αναχωρήσει για την Βοστόνη για ταξίδι προσωπικό. Θα επιστρέψει στο γραφείο του από Δευτέρα, και όποιες αλλαγές στην κυβέρνηση θα ανακοινωθούν την Πέμπτη το πρωί. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι από Δευτέρα Τρίτη θα αρχίσει μια ονοματολογία, όπως συμβαίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Γιατί έχουν αγκαλυφθούν, όπως σωστά είπε, η θέση του κ. Κυρανάκη, η θέση του αείμνης Νίκου Ταγαρά. Δεν αποκλείεται, θα σου πω εγώ, να δούμε και την είσοδο στην κυβέρνηση, προεξοφλείται από πολλούς, του κυρίου Τάσου Χατζηβασιλείου, ο οποίος αποδείχθηκε και τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο με την απόφαση δικαιοσύνης δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ, και άρα θα επανέλθει σε θέση, όπως λένε οι πληροφορίες, υφυπουργού εξωτερικών με αρμοδιότητα τα ευρωπαϊκά θέματα και κυρίως την οργάνωση της Ελληνικής Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027. Και δεν θα απέκλει, Ασπύρο, να δούμε ίσως και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή από συνεργάτες του κ. Μητσοτάκη είναι πως ο Πρωθυπουργός δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό ή να αλλάξει από υπουργούς οι οποίοι κατέχουν κρίσιμα υπουργεία.
0: Εκτός από την κάλυψη της θέσης του Υφυπουργείου Ενέργειας.
13: Ναι. Ίσως δούμε και 2-3 πέρα από την κάλυψη θέση στο αείμνηση Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, ίσως δούμε και 2-3 αλλαγές σε επίπεδο υφυπουργών στο κυβερνητικό σχήμα.
0: Τώρα θέλω και τις εκτιμήσεις, έτσι, την άποψή σου. Διαβάζω ότι στην Κρήτη βρίσκεται ο κύριος Σαμαράς.
13: Ναι.
0: Και θα μιλήσει το απόγευμα και σε μια εκδήλωση για τις προοπτικές της Ελλάδας στο αύριο. Συναντήθηκε και με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αρναουτάκη. Κόμμα Καριστιανού ανακοινώθηκε, Τσίπρα ανακοινώθηκε. Δείχνουν αυτές οι συναντήσεις, οι δραστηριότητες του πρώην Πρωθυπουργού, δείχνουν κάτι?
13: Δείχνουν ότι κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θα σου έλεγα ότι δεν είμαστε πάρα πολύ κοντά σε ανακοινώσεις. Είναι πολύ πιθανό όμως το απόγευμα, διότι αυτό που μαθαίνουμε από συνεργάτες του είναι ότι θα είναι μια διευρυμένη ομιλία και σε διάρκεια αλλά και σε περιεχόμενο, πέρα από την δρυμία κριτική προς την κυβέρνηση, την οποία έχει κάνει και άλλες φορές με παρεμβάσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα περιέχει, όπως μας λένε, και δικές του θέσεις, προτάσεις, απόψεις για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό από μόνο του δημιουργεί ένα κλίμα για τα επερχόμενα. Επίσης, ο κύριος Σαμαράς μετά το τέλος της ομιλίας θα απαντήσει και σε κάποιες ερωτήσεις σε αυτή την εκδήλωση που διοργανώνει ένα think tank στο Ηράκλειο της Κρήτης, και αποκλείεται εκεί να μην μπουν και αυτά τα ζητήματα που συζητάμε όλο το τελευταίο διάστημα για τη δημιουργία νέου κόμματος. Μέχρι πού θα το προχωρήσει ο κύριος Σαμαράς θα το μάθουμε το απόγευμα. Η εικόνα είναι όμως πως ανακοίνωση επίσημη κόμματος δεν θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον το επόμενο δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο.
14: Αυτό που καταγράφουμε όμως δεδομένα είναι πως ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται και δεν αποκλείεται να δούμε και άλλες τέτοιες παρεμβάσεις του σε άλλες περιοχές της χώρας στο επόμενο διάστημα, καθώς από το περιβάλλον του λένε ότι έχει ανάλογες προσκλήσεις.
0: Περιοδία μοιάζει αυτό όμως τώρα.
14: Μοιάζει με περιοδία. Όλες οι κινήσεις που κάνει δείχνουν ότι κατευθύνεται στη δημιουργία ενός νέου κόμματος. Πότε θα γίνει αυτό και αν οριστικά θα υπάρξει μια τέτοια ανακοίνωση, θα το ξέρουμε το επόμενο διάστημα.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης. Τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχουν κρίσιμες συνεδριάσεις και στα δύο αυτά κόμματα. Έχουμε πολιτικό συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ με το θόρυβο που προκάλεσαν διάφορες δηλώσεις από στελέχη του. Έχουμε πολιτική γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί δεν χρειάζεται, νομίζω, να σας πω γιατί είναι κρίσιμη αυτή η συνεδρίαση. Η Δέσποινα Βλεπάκη μας περιμένει. Γεια σου, Δέσποινα.
15: Γεια σου, Σπύρο.
0: Με τι θέλεις να ξεκινήσουμε?
15: Εσύ θα μου πεις.
0: Με το κόμμα που καλύπτεις καταρχάς ρεπορταζιακά, το ΠΑΣΟΚ, και είναι και ο χώρος που γνωρίζεις, εννοώ με το ρεπορτάζου καλύτερα. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου?
15: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στη σκιά των δημοσκοπήσεων και βεβαίως των δηλώσεων του Χάρη Δούκα για συνεργασία με τον Αλέξη μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κάλπης, που θυμάστε ότι έχει δημιουργήσει αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ αλλά και αντιδράσεις από τα κορυφαία στελέχη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, την εισήγησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης, που άνοιξε τη συνεδρίαση, ξεκαθάρισε τα πράγματα. Φέρεται να είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι το συνέδριο αποφάσισε και ότι θέλουν πολιτικές λύσεις. Φέρεται να είπε ότι λέει όχι στα προξενιά, είτε με τη Νέα Δημοκρατία της διαφθοράς, είτε με τους αποτυχημένους θέσεις, και ότι δεν είναι ώρα για σενάρια, αλλά για δουλειά. Και συνέχισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ότι το ΠΑΣΟΚ θα δώσει τον αγώνα με την κοινωνία. Τώρα, το θέμα είναι πόσο θα επιμείνει στις θέσεις του ο Χάρης Δούκας και αν θα τετώσει το σκηνή.
0: Mm-hmm.
15: Να σου πω ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και σκιώδης κυβέρνηση από το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή ομάδες εργασίας σε κύκλους με όλα τα κορυφαία στελέχη, αλλά και πρόσωπα από τη διεύρυνση, όπως παραδείγματος χάρη τον πρώην υπουργό, τον Γιάννη Πανούση, που αναφέρουν οι πληροφορίες που έχουμε. Μέχρι ώρας δεν μου προκύπτει να έχει μιλήσει ο Δημάρχος της Αθήνας. Ένα όμως από τα κορυφαία στελέχη που πληροφορούμε ότι έχει τοποθετηθεί είναι ήδη η κυρία Διαμαντοπούλου, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνω. Φέρεται να είπε η κυρία Διαμαντοπούλη ότι θα υπάρξουν διαρροές προς τον Τσίπρα αν μιλάμε για συνεργασίες με τον Τσίπρα. Βεβαίως συνεχίζεται η συνεδρίαση, να δούμε και την εξέλιξή της.
0: Μιας και πήγες τώρα προς τα εκεί, έχουμε την πολιτική γραμματεία και στο ΣΥΡΙΖΑ.
15: Λοιπόν, ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2, καταφθάνουν όμως τα στελέχη. Πριν από λίγο έφτασε εδώ στην Κουμουντούρου, όπου βρισκόμαστε, το πρόσωπο που περιμέναμε να δούμε την αντίδρασή του, και σου μιλάω για τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος προσερχόμενος αυτό το οποίο είπε σε εμάς δημοσιογράφους όταν τον ρωτήσαμε, είναι ότι τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι είναι μια πολύ κρίσιμη συνεδρίαση αυτή της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι περιμένουμε? Το Σοκράτη Φάμελο να παρουσιάσει την πρότασή του για στήριξη και συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα την Ελλάδα. Άποψη που, όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, συμμερίζεται η πλειοψηφία του οργάνου, με την οποία όμως διαφωνεί η πλευρά του Παύλου Πολάκη και η μειοψηφία. Ο Χανιώτης βουλευτής παρέστη εδώ, όπως σου είπα, και μάλιστα μας έκανε και μία δήλωση, παρά το γεγονός ότι θυμάσαι τις τελευταίες μέρες η πλευρά του Προέδρου του κόμματος είχε διαμηνήσει ότι δεν είναι μέλος του οργάνου μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα, ότι είχε αυτή τη θέση εξ οφίτιο. Θα παραβρεθεί όμως ωστόσο στην πολιτική γραμματεία. Να δούμε τώρα πώς θα το
0: πούμε. Θα έχει ενδιαφέρον.
15: Σε κάθε περίπτωση, πήρω το κρίσιμο ραντεβού εδώ. Δίδεται για αύριο τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι διήμερο φωτιά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και τα δύο εξελίσσονται ταυτόχρονα, και το Πολιτικό Συμβούλιο στο ΠΑΣΟΚ και η Πολιτική Γραμματεία στο ΣΥΡΙΖΑ, οπότε θα περιμένουμε από σένα και στη συνέχεια της ημέρας.
15: Και τα τηλέφωνα νεότερα έχουν πάρει φωτιά.
0: Είμαι σίγουρος. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Εύχομαι. Καλή συνέχεια. Η Δέσποινα Βλεπάκη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
16: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
17: Τι έπαθες?
18: Έσπασα το τζάμπι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
17: Ταυτότητα έχεις?
18: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι.
19: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
20: Sky 100,3.
21: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
22: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
21: Shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
22: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Προορισμός του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ρωμαίος,
5: Ιουλιέτα,
4: από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό,
4: ασύγχρονο,
5: που αφορά και σένα.
4: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
5: Ρωμαίος Σακελαρίου,
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνα,

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Και επιστρέφουμε με Γιάννη Σουλιώτη, γιατί με τον Γιάννη είχαμε συζητήσει πριν από λίγες ημέρες την προοπτική να έρθουν εδώ στην Ελλάδα μέλη των Hells Angels από σχεδόν όλο τον κόσμο, προκειμένου να κάνουν το συνέδριό τους στην Ιγουμενίτσα. Γελάω και μόνο που το είπα, Γιάννη, καλό μεσημέρι. Τέλος πάντων, ετοιμάζω τη σύναξή τους.
4: Τη συνάντησή τους,
3: ναι, το συνέδριο. Σύνοδος κορυφής άγγελων της κολάσεως.
4: Ναι, έτσι ακριβώς.
3: Βέβαια, εγώ εντάξει, του δίνω μια χρειά χιούμορ, αλλά εσύ στο ρεπορτάζ σου και στην Καθημερινή και στον Sky δίνεις μια άλλη διάσταση, γιατί αυτά δεν είναι και τόσο καλόπαιδα. Έχουν εμπλακεί στο παρελθόν σε πάρα πολλές υποθέσεις, σοβαρές υποθέσεις. Σοβαρά αδικήματα και έχει κινητοποιηθεί εδώ ένας ολόκληρος μηχανισμός από τις αρχές ασφαλείας, νομίζω.
4: Μια λέσχη μοτοσυκλετιστών, η γνωστή Χαρλεάδες, που έχει ιδρυθεί τη δεκαετία του 1940 και έκτοτε, βάσει περιπτώσει, οι λέσχες αυξάνονται σε όλο τον κόσμο και αυξάνονται και τα περιστατικά που συνδέουν μέλη των Hells Angels με διάφορες ποινικές υποθέσεις. Αυτοί είχαν κάνει μια συνάντηση, παγκόσμια συνάντηση στην Ελλάδα, στο Κάμπινγκ Δρέπανο στην Ιγουμενίτσα το 2015, πριν από μια δεκαετία, και επαναλαμβάνουν φέτος την παγκόσμια συνάντησή τους στο ίδιο ακριβώς κάμπινγκ. Αναμένονται, με βάση εκτιμήσεις των αστυνομικών που έχουν κινητοποιηθεί με αφορμή την συνάντηση, περί τις 4.500-5.000 μέλη της συγκεκριμένης λέσχης. Γιατί έχει κινητοποιηθεί η αστυνομία? Γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν σε επίπεδο Ελλάδας αλλά και διεθνώς κάποια περιστατικά, όπως είπαμε, που συνδέουν τα μέλη της λέσχης συγκεκριμένης με ποινικές υποθέσεις. Στην Ελλάδα το 2012, αν θυμάμαι καλά, είχε υπάρξει η έκρηξη βόμβας στα γραφεία των Hells Angels στο Κοροπή. Επίσης έχουν υπάρξει η τοποθέτηση ενός

0: του μηχανισμού στο αυτοκίνητο ενός Ελληνοαυστραλού, βόμβα που πυροδοτήθηκε μόλις γύρισε το κλειδί στη μίζα, έζησε με σοβαρά τραύματα στα πόδια. Ο συγκεκριμένος άντρας φέρεται να είχε διασυνδέσεις με τους Hells Angels, και γενικά υπάρχει μια εκτίμηση σε επίπεδο διοκτικών αρχών διεθνώς ότι έχουν καταφέρει να συνδεθούν με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής και να εμπλέκονται σε κάποιες σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών. Αυτά είναι στοιχεία που εν πάση περιπτώσει έχουν σημάνει στην Αγερμανία. Να σου πω επίσης, έτσι για να έχουμε μια αίσθηση, γιατί μιλάμε ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση τους Hells Angels, ενώ κατά διαστήματα υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν οι αστυνομίες των ιδιωτικών αρχών όλης της Ευρώπης με υπό το συντονισμό της Europol κατά μελών των Hells Angels. Αυτά είναι όλα ποιοτικά στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν στείλει ένα κλιμάκιο 30-35 στελεχών από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος στην περιοχή για ελέγχους. Υπάρχουν αστυνομικοί από δυνάμεις εμφανούς αστυνόμευσης από τους όμορους νομούς που έχουν πάει εκεί, και υπάρχει μια συνεργασία με το λιμενικό και το τελωνείο, κυρίως να επικοινωνήσουν οι αρχές ότι είμαστε εδώ και δεν είστε ανεξέλεγκτοι σε περίπτωση που θελήσετε να κάνετε κάτι παράνομο. Γιατί, γιατί να πούμε ότι είναι νόμιμες λέσχες, παρόλα αυτά, παρότι όλα αυτά τα στοιχεία που έχουμε παραθέσει, ότι είναι νόμιμες λέσχες, έχουν πάρει άδεια από την τοπική αυτοδιοίκηση και εν πάση περιπτώσει είναι μια διαδικασία που στο μεγαλύτερο βαθμό είναι στο φως η διοργάνωση της συνάντησης.
1: Ναι.
0: Απλά είναι το τέτοιο το προφίλ των ανθρώπων που υποχρεώνουν τις διοκτικές αρχές και της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης να είναι σε παγρύπνηση.
1: Ναι, υπάρχει μια υψηλή παραβατικότητα στον χώρο.
0: Να ταξιδέψουν στην Ελλάδα άτομα που απασχολούν και ξένες διοκτικές αρχές. Και εδώ με αφορμή αυτό να σου πω ότι έχουν ήδη γίνει τρεις συλλήψεις. Προφανώς ήρθε χτες μια ομάδα Γερμανών, οι περισσότεροι αναμένονται σήμερα με πλοίο από την Ιταλία. Προφανώς όμως χτες ήρθαν κάποιοι πρώτοι σύνεδροι, Γερμανοί. Οι δύο συνελήφθησαν γιατί είχαν κάποιους σουγιάδες μαζί τους, και ο τρίτος συνελήφθη γιατί είχε σε βάρος του κρεμού σε ένταλμα των βελγικών αρχών. Οπότε βλέπεις ότι υπάρχει και πεδίο δράση και για τους αστυνομικούς.
1: Ναι, βέβαια εγώ σημειώνω και αυτό το οποίο ανέφερε στο ρεπορτάζ σου στην Καθημερινή, ότι πληροφορίες ανέφεραν πως το Ιρανικό καθεστώς, οι μουλάδες δηλαδή. Ορίστε.
0: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό είναι φοβερό. Ναι. Δεν ήταν ακριβώς δική μας πληροφορία για να την αποδώσουμε.
1: Ναι, εγώ το διάβασα στο ρεπορτάζ
0: σου. Ήταν ένα δημοσίευμα της Washington Post που βασιζόταν εν πάση περιπτώσει σε πολύ αξιόπιστα στοιχεία, να μην δώσουν πολύ πληροφορία και μας χάσουν οι ακροατές. Όμως αυτό που προέκυπτε είναι ότι οι φρουροί της Επανάστασης είχαν αναθέσει κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος Ιρανών αντικαθεστωτικών που έχουν φύγει από το Ιράν και ζουν σε δυτικές χώρες, συμβόλαια θανάτου για να τα εκτελέσουν οι Hells Angels.
1: Μάλιστα.
0: Και υπάρχει μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση με έναν αντικαθεστωτικό στην Αγγλία, ο οποίος είχε βρεθεί στο στόχαστρο της Τεχεράνης μέσω των Hells Angels.
1: Από όσα μας είπες, νομίζω ότι δικαιολογείται η μεγάλη κινητοποίηση των αρχών, εν πάση περιπτώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Πριν από λίγο είχαμε τοποθέτηση στη Βουλή από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, για τα ελληνοτουρκικά. Μίλησε ο κύριος Γεραπετρίτης και για το φημολογούμενο, μάλλον προαναγγελία έχουν κάνει οι Τούρκοι, της κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα δεν εφησυχάζει, διατηρεί ενεργά όλα τα όπλα που διαθέτει, αλλά και τους διάβλους ανοιχτούς, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Η σαφής και ξεκάθαρη θέση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι δεν συνδιαλεγόμαστε με τον τουρκικό τύπο. Νομίζω ότι είναι σωστή η τοποθέτηση ενός υπουργού των εξωτερικών. Δεν μπορεί ο υπουργός των εξωτερικών να κάνει σχόλια με βάση το τι γράφει, που είναι και εν πολλής κομμάτι της τουρκικής προπαγάνδας, τι γράφει ο τουρκικός τύπος από τη στιγμή που δεν το έχουμε δει. Πλην όμως το έχουν προαναγγείλει και εκπρόσωπος τουρκικής προεδρίας έχει πει ότι θα κατατεθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Να ακούσουμε πρώτα, και μετά θα πάμε στο Μανώλη Κωστίδη, να ακούσουμε πρώτα ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Κοινοβούλιο.
2: Θα πρέπει τα ζητήματα αυτά, και ενόσο δεν είναι γνωστό το περιεχόμενο του φερόμενου νομοσχεδίου, να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα. Η Ελλάδα διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα εξαιρετικά μεγάλο γεωπολιτικό κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει εάν θεωρήσει ότι πλήττονται τα εθνικά συμφέροντα. Και θέλω να είμαι σαφής, καμία παραχώρηση στα εθνικά μας δίκαια και συμφέροντα.
1: Τα είπε πριν από λίγο στη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Τώρα οι πληροφορίες από την Άγκυρα αναφέρουν πως το νομοσχέδιο αυτό πηγαίνει για το φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η παρουσία Τραμπ τον Ιούλιο για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ με όλους τους ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Τουρκία αφενός. Αφετέρου και τα μηνύματα που έστειλε από την πλευρά της και η Αθήνα, που ναι, μεν δεν άνοιξε διάλογο με τον τουρκικό τύπο. Φρόντισε όμως να περάσει μηνύματα στην Άγκυρα ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να φέρει αντίμετρα από την Αθήνα, τα οποία να ήταν ιδιαιτέρως σκληρά απέναντι στη στάση της Άγκυρας. Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του θέτει και το θέμα των εξοπλισμών από την Ελλάδα τη στιγμή που η Τουρκία μετατρέπεται σε μια πολεμική βιομηχανία εξαγωγικού χαρακτήρα μάλιστα, ζητάει από την Ελλάδα να μην προχωράει σε εξοπλισμούς. Ο Μανώλης Κωστίδης.
3: Έρχεται το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και λέει: παρακολουθούμε στενά και με προσοχή τις πρόσφατες εξοπλιστικές δραστηριότητες της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και τις στρατιωτικές τους πρωτοβουλίες στην περιοχή. Η χώρα μας, μαζί με το γεγονός ότι τάσσεται υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και των σχέσεων καλής γειτονίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διατηρεί την αποφασιστικότητά της στο θέμα της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της χώρας και της του Δουβουκού, όπως το αποκαλούν. Αυτό που χρειάζεται η περιοχή μας, αντί για τις κούρσες εξοπλισμών και τα βήματα που θα αυξήσουν τις εντάσεις, είναι η ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Του των δοθέντων, η αύξηση των αμυντικών δαπάνων της Ελλάδας είναι ένα θέμα που θα πρέπει να σκεφτεί πρωτίστως ελληνικός λαός. Δηλαδή, το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ενδιαφέρεται για τον ελληνικό λαό και την Ελλάδα. Κανονικά δεν πρέπει να εξοπλίζει τόσο πολύ και να μην κάνει και βήματα που μπορεί να αυξήσει εντάσεις. Δηλαδή για την άμυνα της η Ελλάδα. Αυτή είναι η άποψη και ότι πρέπει να γίνεται διάλογος και συνεργασία. Η Τουρκία
4: αυτό,
3: δεν έχει το αεροπλανοφόρο, τα μη επανδρομένα. Εντάξει, η Τουρκία είναι, σου λέει, εγώ είμαι Τουρκία. Εσύ η Ελλάδα μην κάνεις αυτά. Δηλαδή εσύ Κύπρο μην κάνεις αυτά. Αυτό λέει. Αυτό που έχει κάνει ο Μητσοτάκης έχει ενοχλήσει πάρα πολύ.
1: Κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά διαδραματίζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Άγκυρα, ο πολίτης Τον Μπάρακ, ο οποίος έχει βρεθεί στο στόχαστρο και μελών του Αμερικανικού Κογκρέσου για το ρόλο που διαδραματίζει. Τον κατηγορούν ότι στην ουσία λειτουργεί ως παίκτης της Τουρκίας και όχι ως Αμερικανός πρέσβης. Βρέθηκε ακόμη μια φορά στο επίκεντρο κριτικής. Μιχάλης Ιγνατίου, η ανταπόκρισή του από τις ΗΠΑ.
5: Υπάρχει νόμος του κράτους. Πρέπει ο νόμος να ανατραπεί, ο νόμος του κράτους. Και δεν το βλέπει ο Ρούμπιο. Γιατί δεν το βλέπει? Διότι ήταν ένας από τους υποστηριχτές του νόμου αυτού. Και επίσης υπάρχει και ο Κάτσα. Ο πρόεδρος βέβαια, αν θέλει, τον Κάτσα το τελειώνει. Καλά, αλλά γιατί δεν το κάνει τόσο καιρό? Ο Ρούμπιο το εξήγησε χθες πάρα πολύ καλά. Προσγείωσε, όπως καταλαβαίνετε, ανώμαλα τον Τον Μπάρακ. Η Τίνα λοιπόν βγήκε σήμερα, διότι δικαιολογεί το τον Μπάρακ. Και του έγραψε, πέρα από το γεγονός ότι τον προσγείωσε ανώμαλα κλπ, τον κατηγορεί ανοιχτά ότι έχει αναπτύξει πελατειακή σχέση με την τουρκική ηγεσία. Δεν μπορεί κάθε τρεις και λίγο να ανακοινώνει ότι η Τουρκία παίρνει τα F-35 να τους κοροϊδεύει και αυτούς, διότι κάποια στιγμή ο Ερντογάν, ο οποίος έχει την τρέλα του,
4: να τα πάρει στο κρανίο,
5: θα του δείξει
4: και
5: τι. Βεβαίως θα τα πάρει στο κρανίο. Θέλω να πω δύο κουβέντες για το θέμα, αν θα πάει ο πρόεδρος ή όχι. Ο Μάρκο Ρούμπιο είπε τη λέξη προτίθεται.
4: Για τη σύνοδο λέμε τώρα.
5: Έτσι.
4: Ναι.
5: Είπε τη λέξη προτίθεται. Οι Τούρκοι την έφαγαν τη λέξη προτίθεται.
4: Ναι,
5: οι Τούρκοι είπαν ότι θα πάει. Εάν η ασφάλεια του πρόεδρου Τραμπ δεν έχει το πάνω χέρι γύρω από τον πρόεδρο Τραμπ όταν θα πάει στην Τουρκία, εάν δεν έχει το πάνω χέρι,
4: ναι,
5: δεν
4: ναι.
5: θα πάει στην Τουρκία.
1: Έχουν ξεσηκωθεί γερουσιαστές με την στάση και τις δηλώσεις του Τόμ Μπάρακ, του Αμερικανού πρόσβη, ότι η Τουρκία θα πάρει τα F-35 και ο Ρούμπιο επιβεβαίωσε, μάλλον επαναβεβαίωσε στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι υπάρχουν νόμοι οι οποίοι αποτρέπουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο της πώλησης F-35 στην Τουρκία, όπως ακούσαμε. Αυτή η ιστορία με τον Τόμ Μπάρακ μάλλον δείχνει ότι θα έχει συνέχεια, βλέποντας τις αντιδράσεις γερουσιαστών και βουλευτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
4: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
13: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Επιστρέφουμε με τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Πρωτοψάλτη, στο στούντιο για αυτό το σοκαριστικό τροχαίο για ακόμη μια φορά στη Θησαίως. Αυτή η Θησαίως είναι ένα πολύ μεγάλο, σοβαρό πρόβλημα. Δεν έχει αντιμετωπιστεί, κατά την προσωπική μου άποψη, με πολλές διαβάσεις πεζών, κάποιες από τις οποίες δεν είναι ορατές, και με υπερβολικές ταχύτητες, οι οποίες επίσης δεν έχουν αντιμετωπιστεί. Χθες λοιπόν σε μια διάβαση έγινε αυτή η τραγωδία με έναν μοτοσυκλετιστή νεκρό, Γιώργο.
18: Ένας 28χρονος οδηγός μηχανής και πραγματικά παρόλα τα προβλήματα τα οποία ανέφερες και εσύ, ναι, και υπάρχουν και τα συζητάμε συχνά πυκνά, εδώ μιλάμε για μια πρωτόγνωρη εικόνα, μια πρωτοφανή εικόνα, γιατί τα βίντεο αποτυπώνουν μια ηλικιώδη ταχύτητα που δεν μπορεί να, με κάποια λογική να, ναι, την εξηγήσει, ναι, ναι, ναι, το τι ακριβώς εκτυλήχθηκε, τι συνέβη. Μια γυναίκα λοιπόν 72 ετών, η οποία στην συμβολή της Θησαίως με την οδό Σπάρτης επιχειρεί να διασχίσει, φαινόταν άδειος ο δρόμος. Τον βλέπει, τη βλέπει τη μηχανή να πλησιάζει με μεγάλη ταχύτητα, επιταχύνει το βήμα της, αλλά είναι τόσο μεγάλη αυτή η ταχύτητα που δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο οδηγός. Δυστυχώς χάνει τον έλεγχο, για αρκετά μέτρα σέρνεται στο οδόστρωμα.
1: Κάτσε, χτυπάει τη γυναίκα, έτσι.
18: Την χτυπάει, τη ρίχνει στο έδαφος, φαίνεται βέβαια ότι δεν την έχει, την έχει βρει οριακά, δεν είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός, το καταλαβαίνεις και οπτικά βλέποντας το βίντεο αυτό.
1: Άρα λίγο την βρίσκει, μπορεί να την έχει βρει και με τον καθρέφτη που λέει ο λόγος.
18: Λιποθύμησε η γυναίκα από την ένταση της στιγμής και το χτύπημα και όλο αυτό το οποίο εκτυλήχθηκε, αλλά ευτυχώς δεν μιλάμε για ένα σοβαρό τραυματισμό.
1: Ήταν εντάξει. Ήταν αρκετό για να χάσει τον έλεγχο της μηχανής.
18: Έχασε τον έλεγχο της μηχανής, κατέληξε πάνω σε μια κολόνα η μηχανή. Ο ίδιος δυστυχώς, επειδή ήταν πολύ σφοδρή πρόσκρουση και δεν υπήρχε περίπτωση με κάποιον
1: να ζήσει,
18: ήταν ακαριέως ο θάνατος, όπως και να έχει. Τώρα να τονίσουμε, η μόνη εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι, γιατί γίνεται μια έρευνα από την τροχιά, για ποιο λόγο πήγαινε με αυτή την ταχύτητα. Υπήρχε μια αναφορά για κάποια μηχανή σε κοντινή τοποθεσία που πήγαινε με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα και δεν είχε σταματήσει σε σήμα της τροχέας. Εκτιμούν ότι ενδεχομένως μπορεί να πρόκειται για το ίδιο άτομο. Δεν υπήρξε κάποιο είδους καταδίωξη ή κάτι άλλο.
1: Τώρα,
18: αυτό που μας διευκρινίζουν αστυνομικές πηγές είναι ότι δεν υπήρξε κάποια καταδίωξη ή κάτι άλλο, αλλά φαίνεται ότι κάποιοι αστυνομικοί ανέφεραν μετά το συμβάν ότι νωρίτερα είχαν δει κάποιον να κινείται με υπερβολική ταχύτητα σε κοντινή τοποθεσία, είχαν κάνει σήμα, δεν σταμάτησε.
1: Και εξετάζουν μήπως
18: ήταν το ίδιο πρόσωπο. Υπάρχουν κάποιες αναφορές από αυτό τις μάρτυρες, αν είχε εμπλοκή σε κόντρες, δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμή κάτι τέτοιο, αν υπάρχει δηλαδή εμπλοκή και δεύτερης μηχανής, γιατί κάποιοι αυτό τις μάρτυρες ανέφεραν ότι πέρασε με μεγάλη ταχύτητα άλλη μια μοτοσυκλέτα.
1: Πάντως από το βίντεο που έχει κυκλοφορήσει δεν φαίνεται.
18: Η μηχανή που περνάει μπροστά δεν φαίνεται. Δεν είναι άλλου είδους ταχύτητα. Δεν φαίνεται αυτό το πράγμα. Και αυτό το οποίο μας διευκρινίζεται είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει κάποιο είδους παρελθόν που μπορεί να αφορούσε ακόμα και τέτοιο παραβάσει του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να διαπιστώνεται από μια πρώτη έρευνα τον αρχονά τραγικό συμβάν, πραγματικά σοκαριστικό για όσους βρέθηκαν στη λεωφόρο Θησαίως χθες.
1: Ναι, ακόμα ένα.
18: Αλλά αυτό το θέμα με τις διαβάσεις, όπως και να έχει, πρέπει λίγο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι περιοχή στην οποία κινούμε και εγώ τακτικά. Κάποιοι οδηγοί σταματούν, άλλοι δεν σταματούν.
18: Δεν έχουμε την πειθαρχία που ίσως έχουν και κάποιες σε κάποιες άλλες περιοχές, σε κάποιες άλλες χώρες.
1: Και την πειθαρχία να έχεις κινούμενος στη Θησαίως, δεν ξέρεις φτάνοντας σε διάβαση αν πρέπει να σταματήσεις ή όχι, γιατί μπορεί να παρασύρεις τον πεζό και από πίσω σου να έρχεται κάποιος άλλος ο οποίος να μην σταματήσει. Δηλαδή πολλές φορές και εγώ βρίσκομαι σε δίλημα αν πρέπει να είμαι νομοταγής και να σταματήσω. Πάντα κοιτάζω τον καθρέφτη, γιατί κινούνται με μεγάλη ταχύτητα και λέω, αν σταματήσω εγώ θα δώσω στην εντύπωση στον πεζό ότι μπορεί να περάσει και θα τον κόψει κάποιος άλλος με αυτό. Δεν ξέρεις τι να κάνεις με λίγα λόγια. Σταματάς, δεν σταματάς, δεν ξέρεις τι να κάνεις.
18: Όπως επίσης κάποιος μπορεί να σταματήσει στη μία λωρίδα γιατί έχει αυτή την άνεση.
1: Αυτό λέω.
18: Και ο διπλανός του να μην την έχει γιατί είναι κάποιος κολλημένος από πίσω.
1: Αυτό λέω. Οπότε. Τέλος
18: είναι,
1: πάντων.
18: Είναι λίγο, ναι, δύσκολο το κομμάτι αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για αυτό το τραγικό και αυτή την τραγωδία στην Καλυθέα. Ναι, πάμε τώρα στις διευθύνσεις και εξελίξεις με την Deutsche Welle.
19: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
20: Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο. Συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι με ανοιχτή επιστολή του. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Στη μικρή πολιτεία του Μαυροβουνίου διεξάγεται σήμερα η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Στη Σύνοδο συμμετέχουν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ανάμεσά τους και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Γερμανία και Γαλλία επιθυμούν να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη των εν λόγω κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό έχουν συντάξει ένα ειδικό σχέδιο. Οι 6 βαλκανικές χώρες που επιθυμούν την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Αλβανία, η Βοσνία, η Ερζεγοβίνη, το Κωσοβοπέδιο, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία και η Σερβία. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρότεινε στο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν άμεση συνάντηση για πιθανές ειρηνευτικές συνομιλίες. Σε ανοιχτή επιστολή του δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες θα πρέπει να συζητήσουν κατηδίαν τα βασικά ζητήματα. Ο Ζελένσκι απέκλεισε ωστόσο το Κίεβο και τη Μόσχα ως τόπους πιθανών συνομιλιών και ανέφερε ως εναλλακτικές επιλογές την Ελβετία, την Τουρκία ή κάποιο από τα αραβικά κράτη. Ως πρώτο βήμα πρότεινε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετόπου. Η πρόταση έγινε στο περιθώριο του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. Ο Ρώσος πρόεδρος επιμένει στις απαιτήσεις του για πλήρη ρωσικό έλεγχο των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ στη Ανατολική Ουκρανία, ενώ έθεσε εκ νέου το θέμα της διαμεσολάβησης του Αμερικανού πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην ομιλία του στην Αγία Πετρούπολη θα αναφερθεί στην παγκόσμια πολιτική αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη τύπου.
1: Και επιστροφή στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Σήμερα έχουμε και μπάσκετ. Έτσι δεν είναι.
0: Δεύτερος τελικός.
1: Τον τρίτο πήγα να πω. Ναι, ο δεύτερος είναι στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ακριβώς. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, ο οποίος αγωνιστεί χωρίς Ντόρσεϊ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς Λούκα.
1: Και οι πρώτοι αγώνες έτσι δεν ήταν.
0: Έλειπε και ο Ρογκαβόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Μένει να δούμε αν θα παίξει ο Ρογκαβόπουλος. Αυτό το τελευταία στιγμή θα κρίσει η συμμετοχή του. Καταλαβαίνεις ότι. Μάλλον ρίσκο είναι το να παίξει ο παίχτης. Το πιο πιθανό είναι να ρισκάρει και να, αν χτύπα ξύλο για τον οποιονδήποτε, να μείνει περισσότερο καιρό εκτός.
1: Και Δευτέρα θα είμαστε εδώ που θα μιλάμε για το τρίτο, όπως το λέμε, το τρίτο ημίχρονο. Στο ποδόσφαιρο, το τρίτο ημίχρονο. Το μπάσκετ με τέσσερα. Για να λέμε.
0: Τη Δευτέρα θα έχει και τον τρίτο τελικό. Οπότε ναι, θα έχουμε να λέμε πολλά τη Δευτέρα.
1: Θέλω να πω
0: μπάσκετ.
1: Ότι μετά από κάθε τέτοιον αγώνα. Συνήθως έχουμε ένα θόρυβο.
0: Αρκετά μεγάλο θόρυβο. Πολύ τοξικό το κλίμα.
1: Εντάξει. Τωρινό.
0: Όχι, τωρινό δεν είναι και δεν ξέρω και το ξέρεις με τα ευχολόγια αν θα πετύχουμε κάτι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση προσπάθησε πέρσι.
1: Τρέχα γύρευε.
0: Τώρα, 9 η ώρα να θυμίσουμε στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
1: Έχουμε και Παναθηναϊκό.
0: Έχουμε Παναθηναϊκό με τον κύριο Λαφούζο, τον ιδιοκτήτη τη Πράσινη ΠΑΕ, να μιλά χθες στην εκπομπή Πρωταγωνιστές. Όπου ήταν γενικότερα μια εκπομπή γύρω από τον Παναθηναϊκό και το γήπεδο της Λεωφόρου και ξεκαθάρισε ο κύριος Αλαφούζος ότι αυτή η σεζόν θα είναι η τελευταία που ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει το δικό του γήπεδο. Θα αγωνιστεί στο Ολυμπιακό Στάδιο και μετά θα μπει στο Βοτανικό, το νέο σύγχρονο γήπεδο που χτίζεται για την Πράσινη ΠΑΕ. Καταλαβαίνεις ότι ανυπομονούν όλοι και κακά τα ψέματα, τα μεγάλα γήπεδα, οι μεγάλες ομάδες θέλουν μεγάλα γήπεδα.
1: Και ο αθλητισμός θέλει μεγάλα γήπεδα και ο γης φύλαθλος θέλει μεγάλα γήπεδα.
0: Καταλαβαίνω τους ρομαντικούς που θέλουν τη Λεωφόρο, τους φίλους του Παναθηναϊκού, αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούσε να φτιαχτεί το καινούριο γήπεδο εκεί
1: λόγω πάρα πολλών πραγμάτων, πας σε ένα κόσμημα τώρα.
0: Ακριβώς, κάτι καινούριο και όπως είπε και ο κύριος Αλαφούζος, είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να αντιγράψει. Σχεδόν από παντού στο Βοτανικό θα βλέπεις την Ακρόπολη. Είναι κάτι διαφορετικό. Είχαμε και χθες και την εθνική μας ομάδα το φιλικό με την Σουηδία. 2-2, φιλικό προετοιμασίας. Με καλή εικόνα κατά διαστήματα για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
1: Σε ευχαριστώ. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον κύριο Γιάννη Αλαφούζου σε αυτή την εκπομπή Πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη, που ξέρεις, όπως και ο Παύλος Τσίμας είδαμε και εδώ στο Sky, είναι σαν να κλείνει μια εποχή και ανοίγει μια καινούργια για το Παναθηναϊκό. Οπότε γίνονται αφιερώματα τώρα.
0: Τέλος από εποχής φαντάζει, αλλά να δούμε.
1: Ο κύριος Αλαφούζου.
21: Τον επόμενο μήνα. Ναι. Τελειώνει η εξωτερική κατασκευή.
22: Τώρα, τον Ιούλιο.
21: Έρχεται η μισή σκεπή, η οποία θα αρχίσει να μπαίνει τον Σεπτέμβριο. Νομίζω ότι το Μάιο θα έχει τελειώσει η βασική κατασκευή και θα σπείρουμε το γήπεδο. Είμαι σίγουρος ότι Αύγουστο.
22: Τον Αύγουστο.
21: Με την αρχή του πρωτοαθλήματος θα έχουμε μπει στο Βοτανικό.
1: Αυτά με τις αθλητικές ειδήσεις και ευχαριστούμε τον Νίκο Σταματέλο.
23: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος!
24: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
25: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
26: Ο ζωντανός σταθμός.
27: Star FM 93,3.
28: Σύγχρονη δόμηση.
29: Πλήρης ανακαίνιση.
28: Άψογα υλικά.
29: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
28: Στο Καμαρία.
2: είδη υγιεινής, πλαγίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
5: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
4: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
5: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
4: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
27: Ακούς Star FM 933. Star FM.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
2: Central στη Γαλατινή.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
12: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
13: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Φρικτορία Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.
3: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
3: Τον πρώτο σταθμό.
2: Star FM 933.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
4: Star FM 93.

0: Victoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Victoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
0: www.victoria.com.
3: Star FM

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
4: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
3: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
4: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
5: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
6: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
5: Πίτσα Ρωμαίο.
6: Για αυτούς που ξέρουν.
3: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό
1: Star FM 933.
0: Star FM 933.

Star FM. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

0: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

0: 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659.
1: Frictoria Data Center Services. www.frictoria.com.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή. You're simply...
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Κίκα Πάκο 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 2,99. Μην τα χάσεις.
0: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
1: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 9,90. Αριέλ Κίκα Πάκο 80 μεζούρες τώρα μόνο 9,99. Και Λενόρ 50.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Star FM 93.
3: Σύγχρονη δόμηση.
4: Πλήρης ανακαίνιση.
3: Άψογα υλικά.
4: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
3: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
4: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
5: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
4: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
3: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
4: Και όλα γίνονται εύκολα.
6: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24 610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM, η καλύτερη μουσική στην πόλη. Καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
0: Frictoria.com Data Center Services.
2: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com. Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
5: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο Star FM 933.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο Star FM 933.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις, επιπτώσεις.

0: ακούς Star FM 93. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα

0: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino non stop.

κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night. All night.
0: Central και
4: φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
2: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Star FM 93,3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM

Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

καρδιά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM. Ακούς Star FM 933.

0: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη Star FM.
1: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μα σε θέλει.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.